0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ακούτε Κόσμος.
4: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousine

0: 93,6.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6.

μηνύματα. Καλή εβδομάδα, γεμάτη χαμόγελα, λέει, μουσικές και την άβρα των διακοπών που πλησιάζει. Αυτό είναι. Νομίζω ότι όλοι αυτό σκεφτόμαστε, τις διακοπές που πλησιάζουν. Γι' αυτό ίσως αυτές οι Δευτέρες, λίγο πριν τις διακοπές, είναι λίγο πιο έτσι δυνατές, να το πω, μέχρι να ανοίξουμε αυτή την πόρτα και να φύγουμε για διακοπές. Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Το Viber για την επικοινωνία μας, ήδη η Μάρα έχει επικοινωνήσει νωρίς το πρωί. Υπάρχουν βέβαια και τα social media για το μηνύματα, τα γραπτά μηνύματα, και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Αυτός είναι ο Charles Bradley, Keep Me Searching for a Heart of Gold, μια διασκευή του από το 2011, έχει φύγει από τη ζωή ο Charles Bradley από το 2017. Νομίζω ότι είναι έτσι μια δυναμική διασκευή του Heart of Gold, αγαπημένο τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι μείωση 7 μποφόρ στο Ιόνιο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 35, στη Θεσσαλία μέχρι 36, στην Ήπειρο μέχρι 33 βαθμούς, Στερεά μέχρι 37, Πελοπόννησο μέχρι 38 βαθμούς, Κυκλάδες Δωδεκάνησα μέχρι 35 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία εκεί μέχρι 35, τα ίδια περίπου και για την Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα άλλα, στο εορτολόγιο της ημέρας δεν βλέπω κάποια γιορτή, μπορείτε να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, βλέπω όμως ότι είναι η εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας στην Αμερική. Okay. Και αυτή είναι η Beatles.

διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, διάβασα κάτι ενδιαφέρον από το 1998 που ομολογουμένως δεν το έχω ακούσει. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1998 αποφασίζει το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης να απαλληφθεί από κάθε μελλοντική έκδοση του λεξικού Μπαμπινιώτη η επεξήγηση στο λίμα Βούλγαρος, με το σκεπτικό ότι η χρήση της λέξης ως χαρακτηρισμού οπαδού του ΠΑΟΚ είναι σποραδική και στερείται διάρκειας. Είχε καταφύγει στο δικαστήριο ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Ασπασίδης. Ο Μπαμπινιώτης απ' την άλλη έλεγε ότι υπάρχει παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας της επιστημονικής γνώσης. Το 1998, στην πρώτη έκδοση του λεξικού της νέας ελληνικής γλώσσας, ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης συμπεριέλαβε το λίμα στο λίμα Βούλγαρος τη μεταφορική υβριστική χρήση του όρου ως οπαδός ή παίκτης ομάδας της Θεσσαλονίκης, κυρίως του ΠΑΟΚ. Η υπόθεση οδηγήθηκε τελικά στον Άριο Πάγο και το ανώτατο δικαστήριο πρωτοδίκως είχαν πει να αφαιρεθεί το λίμα, αλλά ο Άριος Πάγος ανέρασε την απόφαση του πρωτοδικείου, κρίνοντας ότι η λεξικογραφική καταγραφή μιας υπαρκτής έστω και υβριστικής γλωσσικής χρήσης εμπίπτει στην επιστημονική ελευθερία. Τελικά όμως, παρά την δικαίωσή του στον Άριο Πάγο, ο ίδιος ο Γιώργος ο Μπαμπινιώτης επέλεξε τελικά να αποσύρει τη συγκεκριμένη ερμηνεία από τις επόμενες εκδόσεις του λεξικού, προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα και να σεβαστεί τις ευαισθησίες των θυγόμενων πολιτών, γιατί διαβάζω ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή είχαν εξασφάλισει πολλές αντιδράσεις με αυτό το λίμα στο λεξικό του Μπαμπινιώτη. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον, έγινε μόλις το 1998, μόλις τέλος πάντων. Θα έπρεπε να το θυμάμαι, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου. Σαν σήμερα 1974, ο George McRae στο νούμερο 1 στην Αμερική

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Κάποιοι μπορεί να το έχετε ξανακούσει, κάποιοι μπορεί να το θυμόσαστε, μελαγχολία. Αυτός είναι ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο οποίος διαβάσαμε ότι έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Ένας από τους πιο σημαντικούς Ιταλούς τραγουδιστές, πιανίστες, τραγουδοποιούς. Κατέχει και ένα μεγάλο ρεκόρ στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Έχει συμμετάσχει, λέει, 15 φορές. Αυτό το τραγούδι, το Μελανκολίν Σεπτέμβρη, είναι ίσως από τις πιο εμβληματικές, αισθαντικές μπαλάντες του, οι οποίες είχε γνωρίσει αυτό το τραγούδι μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 60 και αρχές 70. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή εβδομάδα, είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Είναι λίγο πιο σκληρές οι Δευτέρες, είπαμε, όσο πλησιάζουμε προς τις διακοπές. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Το Σάββατο είχαμε και συναυλία Thievery Corporation μαζί με Μπαλτούς και Wailers στην πλατεία νερού. Τους Μπαλτούς δεν τους πρόλαβα, οι Wailers ήταν πάρα πολύ καλοί, μάλλον ξεσηκώσανε το κοινό. Η Thievery ήταν τόσο όσο, δηλαδή δεν παίξαν όλες τις επιτυχίες τους, παίξανε κάποιες και αυτές διασκευασμένες σε ένα έτσι πιο lounge ύφος, σχεδόν όλα τα τραγούδια τους. Ένα από τα τραγούδια που θα θέλαμε να ακούσουμε και δεν ακούσαμε ήταν αυτό εδώ, Depth of

0: στο γήπεδο. Δικαιολογημένα διαμαρτύρονται όσοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, διότι μέσα στην πορεία βλέπεις ότι μία η Αργεντινή, μία ο ένας, μία ο άλλος έχουν τα σφυρίγματα τα κατάλληλα και έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Οπότε φωνάζουν και για τη διαιτησία. Φωνάζουν για το διοικητικό κομμάτι. Μην ξεχνάμε την παρέμβαση του Τραμπ.
1: Ναι, καλά, το συζητάμε με την κόκκινη, ναι.
0: Ναι, μην ξεχνάμε όμως και άλλα πράγματα τα οποία δηλαδή για τον δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή 2026 έχουμε, δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή για να σφυρίξει το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε μια ομάδα από τις 48 στο λεγόμενο αθλητικό ανταγωνισμό να πηγαίνει να κατοικεί στο Μεξικό και να πηγαίνει στις ΗΠΑ αυτή μέρα να παίζει τον αγώνα για να ξαναγυρίσει. Το Ιράν, αναφέρομαι στο Ιράν.
1: Είχε πολλά παρατράγουδα. Είχε καταρχήν επίσης ρατσιστικές επιθέσεις και από την Παραγουανή και τώρα από τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Ραχώη, στη Γαλλία, ας πούμε, στον Εμπαπέ και στους Γάλλους.
0: Μπράβο. Ακριβώς.
1: Έγραψε άνθρωπο ο άνθρωπος, δηλαδή για όνομα του.
0: Ναι. Για το αν είναι.
1: Αν είναι Γάλλοι, ναι.
0: Αν είναι Γάλλοι, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για 2026 και είναι. Παρανοϊκό και μιλάει και Ισπανός, ο οποίος έχει δεχθεί και αν έχει δεχθεί κύμα προσφύγων έτσι, και από η χώρα του. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια πορεία όλης αυτής της διαδικασίας, τέλος πάντων, που έχουν σημαδεύσει, να το πω έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Επί της ουσίας όμως το παγκόσμιο κύπελο είναι αυτό, δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό που πάντα θα μείνει και θα γραφτεί στην ιστορία χωρίς και δεν ξεγράφει. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ ναι μένουν στην ιστορία, αλλά αν θέλεις τις υποσημειώσεις της ιστορίας. Γιατί και πάντα η μπάλα θα κυριαρχεί. Κυριολεκτός αυτό που λέω, διότι στο τέλος μένει το αποτέλεσμα και στο τέλος μένει το αγωνιστικό κομμάτι. Και είναι σταθερό αυτό και γνωστό. Λοιπόν, να θυμίσω, Τρίτη στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες, Γαλλία-Ισπανία, αύριο δηλαδή, και την Τετάρτη στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή. Είναι όλα αυτά για να παίξουν τον τελικό της Κυριακής στις 10 η ώρα στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη. Ο μικρός τελικός είναι επίσης Κυριακή, αλλά είναι τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή στο Μαϊάμι.
1: Εντάξει, βατό είναι. Μετά από αυτά που περάσαμε, βατό είναι και αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον μακάρι να ήταν όλα έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που δεν έχει τίποτα είναι μια. Έχουμε πάρει το στερεοτυπικό σύνδρομο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε. Θα είναι δύσκολη η προσαρμογή μετά. Γίνεται ένας μικρός χαμός για το χρυσό παπούτσι, έτσι, για την πρώτη θέση.
1: Έχουμε και αυτό.
0: Ναι, σωστό. Είχαμε τον Χάλαντ, ο οποίος κυνηγούσε τον Εμπαπέ και τον Μέση, όμως μας εντύπωσε ο Χάλαντ. Έμεινε στα 7 γκολ και μάλιστα ο Χάλαντ, άκου τώρα εδώ, ο Χάλαντ σε κάθε αγώνα που έπαιζε σκόραρε. Εδώ και 15 αγώνες μέσα συνεχόμενους για το Χάλαντ. Έσπασε λοιπόν αυτό το σερί έπειτα από 636 ημέρες. Ο Χάλαντ δεν σκόραρε. Τελευταία φορά που δεν σκόραρε ο Χάλαντ ήταν 13 Οκτωβρίου του 2024.
1: Για σκέψου. Τώρα βρήκε να μην σκοράρει.
0: Το παιχνίδι να μην σκοράρει και να μείνει και εκτός και η ομάδα του. Λοιπόν, για το χρυσό παπούτσι έλεγα ότι η μάχη γίνεται μεταξύ Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Εμπαπέ να έχει 8 και ο Μέση, όμως ο Εμπαπέ να προηγείται, δηλαδή αν τελείωνε τώρα θα παίρνει τον τίτλο ο Εμπαπέ, διότι έχει μία assist περισσότερη.
1: Μετράνε και αυτά, μάλιστα.
0: Από το Μέση, ναι. Γιατί το δεύτερο κριτήριο αυτό.
1: Τα ποιοτικά, ναι.
0: Έχει 3 ο Εμπαπέ assist και 2 ο Μέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά φτιάχνονται μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα, γιατί σίγουρα θα δώσουν από 2 αγώνες ακόμα, είτε με τους τελικούς είτε τελικό, μαζί με τους ημιτελικούς. Τρίτος, είπαμε, παραμένει ο Χάλαντ, αλλά μπήκε σφήνα τώρα και ο Μπέλιχαμ με τα 2 γκολ που σημείωσε. Μαζί με τον Κέιν έχουν από 6 γκολ. Άκου τώρα τι γίνεται. Η Αγγλία στο παγκόσμιο κύπελλο.

0: Πελό έχει σημειώσει συνολικά 13 γκολ. Τα 12 τα έχουν σημειώσει αυτοί οι δύο. Ο Μπέλιγχαμ και ο Γκέι. Είναι οι δυο τους και όλοι τους, έτσι. Φοβερό. Ο Ντεμπελέ έχει 5 γκολ και ο Γιαρθάμπαλ έχει 4 γκολ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ και τη μάχη για το χρυσό παπούτσι, γιατί ο τίτλος πάντα του πρώτου σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο είναι αυτός που ξεχωρίζει. Λοιπόν, εγώ έναν τους υπολογιστές, το Football Mixed Data και, και την Όπτα, να βγάλουν ποιος είναι το φαβορί για να πάρει το τρόπαιο. Ναι. Και ένωσα προγνωστικά, δεν είναι ότι άλλαξε κάτι από τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τώρα, αλλά επειδή μείναν 4 τώρα, ναι, έπρεπε να δώσουν τα νέα δεδομένα. Η Γαλλία λοιπόν παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ την Δατιάδα κλείνει και στις δύο περιπτώσεις και για τους δύο υπολογιστές η Αργεντινή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι στην Αργεντινή όσον αφορά τουλάχιστον τις πιθανότητες. Το πιο πιθανό ζευγάρι σύμφωνα με τους υπολογιστές είναι αυτό της Αγγλίας με τη Γαλλία. 28,2% είναι, υπάρχουν 25,9% πιθανότητες για επανάληψη του τελικού του 22 ανάμεσα στη Γαλλία και στην Αργεντινή. Οι πιθανότητες λοιπόν για κατάκτηση σύμφωνα με την Όπτα, για την κατάκτηση τώρα εδώ μιλάμε, είναι η Γαλλία με 34,5% ενώ σύμφωνα με το Football Mixed Data είναι πάλι η Γαλλία με 31,7%. Λίγο πολύ είναι κοντινές οι αποστάσεις στα προγνωστικά και των δύο υπολογιστών. Η Ισπανία στο 23,45% για την Όπτα, 25,1 για την Data, η Αγγλία 21,94 έναντι 22,22, κοντινές είναι οι αποστάσεις, και η Αργεντινή με 20,55 έναντι 21%. Εντάξει, έχουν μοιραστεί λίγο πολύ τα ποσοστά, δηλαδή ο καθένας αν έπαιρνε από 25% έχουν χάσει όλοι από 1-2% για να τα πάρει η Γαλλία, η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί, αλλά το ακλόνητο είναι και σχετικό πάντα στο ποδόσφαιρο, οπότε...
1: καλά, ναι, και... πάντα είναι σχετικά αυτά. Όπως και να έχει, θα αναστενάξουν οι pub. Αυτό έχω να πω.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν,
0: και μάλιστα, μια και είπε η pub, οι Εγγλέζοι πανηγύρισαν την πρόκληση απέναντι στους Νορβηγούς, κάνοντας κοπηλασία, έτσι, για να ειρωνευτούν.
1: Εντάξει. Κοίταξε, εδώ που ήταν. Να τους τρολάρουν. Πολύ γλυκούλιδες ήταν οι Νορβηγοί με αυτό που κάνανε και γράψαν και ιστορία και όλα οι φιλαθλοί τους. Ωστόσο, το έχουν κάνει πρώτοι οι Ισλανδοί, να μην το ξεχνάμε, οι αυθεντικοί Βίκινγκς.
0: Έτσι, ακριβώς όπως το λες είναι. Υπάρχει και ο παδός το Vikings, έτσι, ο οποίος ήταν στο γήπεδο και ήταν ο μοναδικός που δεν έκανε κίνηση. Και έτσι όπως έπαιρναν τα πλάνα και μέσα από το social media τον έβλεπαν ακίνητο χωρίς να κάνει την κίνηση της κοπηλασίας και τον εντόπισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ρώτησαν λοιπόν για ποιο λόγο, το βλέπω μια χαζομάρα, δεν μου αρέσει, είναι φανατικός ο παδός της Νορβηγίας, δεν αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Απλά δεν τα άρεσε το άνθρωπο.
0: Πρώτα απ' όλα το έκαναν οι Ισλανδοί πρώτα, οπότε δεν το θεωρώ σκόπιμο να το κάνω. Και κατά δεύτερο, επειδή υπάρχει και το τραγούδι κομπινατώντας θα φτάσουμε στην Αμερική και κάτι τέτοια που λένε. Ναι. Λέγανε οι Νορβηγοί, το θεωρώ πολύ λάθος γιατί οι Βίκινγκς δεν κοπηλατούσαν, ήταν μια ιστιοφόρα, φτάνανε όπου φτάνανε και φτάζανε στην Αμερική. Οπότε
1: άλλοι κοπηλατούσαν.
0: Είναι σαν να παραποιούμε και την ιστορία. Και δεν το γουστάρω, λέει, δεν μου αρέσει.
1: Σωστός. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρες.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου με όλα τα νέα από το Μουντιάλ και σιγά σιγά θα σας αφήσω κι εγώ γιατί πάει 8 η ώρα, το παρακάναμε σήμερα και είχα κι άλλα να σας πω. Μην νομίζετε, αλλά θα τα πει ο Αδαμόπουλος μετά, μην νομίζετε. Έρχεται φορτσάτος. Λοιπόν, κινησούλα στο ποτάμι και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και Τούμπαλιν. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή γιατί βλέπω ότι έχετε αραιώσει, έχετε φύγει διακοπές. Το μεγάλο πρόβλημα που βλέπω είναι στο Σκαραμαγκά, έχει γίνει ένα τροχαίο και υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή. Οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή ήδη μειώνεται αισθητά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική Διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παραλέει, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
0: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα, το πρόβλημά μου, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤΖΑ Κίνθου.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ERT News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: ERT Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ERT Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ERT. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατά

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη στη Βρετανία, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα $79 το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική, καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μπουφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ευρύθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρίκλια Μενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ ZAKINFO.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να πέρασαν.
1: Τέλος πάντων.
0: Εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης. Μικρόφωνο Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όλοι οι υπόλοιποι που έχετε επιλέξει να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, το πετυχαίνετε μέσω της πλατφόρμας που έχετε καταστήσει, της εφαρμογής ERTECO.

Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου γιορτάζει η Σάρα, και με το ενάρο και με δύο, να μην έχετε κανένα, έτσι. Και

λοιπόν αυτά και σαν σήμερα το 1908, άκου τώρα, είναι η πρώτη χρονιά που γυναίκα. Λοιπόν, ο πόλεμος ξαναξεκίνησε, λες και είχε σταματήσει ποτέ. Το βαρέλι το πετρέλαιο πήρε πάλι την ανιούσα και ό,τι λέγαμε.

έχει σταματήσει ποτέ. Το βαρέλι το πετρέλαιο πήρε πάλι την ανιούσα και ό,τι λέγαμε την άρε παιδί μου πήραμε μια ανάσα. Πολλές είναι οι εξελίξεις και στο τώρα που είναι στις κάμερες μας, να λέμε. Παλιάτσου.

Πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως αυτές την έχουν καταγράψει μέχρι τα μεσάνυχτα, άντε κανένα δύο ώρες μετά χθες. Τα νέα. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Ανοίγουν φάκελοι με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε εμβοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Τιμολόγια προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ το νερό, τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση εμφύλιοι και στο βάθος Πολάκης. Τα νέα στο Λίβανο, το στρατηγικό κάστρο Μποφόρ. Και πήγαμε, είδαμε κοινό στοιχείο η κυριαρχία της μουσικής στην Επίδαυρο, όπου ήταν η Βάκχε, στη Μικρή Επίδαυρο ο Κωνσταντίνος Β και στην Αρχαία Μεσίνη ο Ορφέας και Ευρυδίκη. Απογευματινή. Σπουδές με χρυσά ενίκεια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει έρευνα της Απογευματινής. Προαναγγελία νέων επιθέσεων με θρασίδηλους αλληλέγγυους, ανοιχτός πόλεμος

κυβέρνησης τρομοκρατών. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Τι συμβαίνει με την ΕΜΗ, αδυνατή να εκδώσει 7ήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες. Παραστάσεις, 10 αρχαίες κωμωδίες και τραγωδίες στα ανοιχτά θέατρά μας. Η Daily Mail, The Mail, με τη συνεργασία που έχει με την απογευματινή, αλγόριθμοι δείχνουν τους καλύτερους αγώνες στο Μουντιάλ. Και νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Αθήνα, η πόλη που δεν κάνει πλέον διακοπές. Η εφημερίδα των συντακτών. Εφόπλου ανάπτυξη. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ ή στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελλάς, εθνικό. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών. Υπουργείο Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση της Αττικής. Αποκάλυψη, υπόθεση Μαρφίν. Τι λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά.

Ελεύθερος Τύπος. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Το παρασκήνιο ξανά η πολεμική ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Έγκλημα στη Μαρφίν. Οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο 2 κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών.

το μανιφέστο. Τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες για την Μαρφίν, δολοφονία Ενέστορα, πως ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατικοί έφτασαν στις συλλήψεις. Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Σοκράτης, Αλέξης, Παύλος, το τρίγωνο της Βερμούδας. Ο Ικέτης, ο ηγεμόνας και ο γνωστός αψής των Σφακίων.

χόντρα. Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το μαξί μου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εμφιάλτης, στο κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ποιοι ωφελούνται και παραδείγματα από την εφημερίδα Κόντρα.

political. Ποιοι θέλουν ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Εξομολόγηση του Γιώργου Μιλωνάκη. Έχω την εικόνα της κατάρρευσής μου να με βάζουν στο ασθενοφόρο. Γιώργος Γεραπετρίτης, τεράστιο βαρύδι το κάζους μπέλη στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το κρυφό όπλο Ερντογάν, νέο ύπουλο σχέδιο του Σουλτάνου στα κατεχόμενα. Δημοκρατία. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη? Ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Αδίστακτη φαμίλια. Ιδιωτική πολεοδόμηση, η ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών. Χέρις Πάτερ Παγκόσμιε, ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Κωδικός Λεβάντε, στο φως τα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την Παραμεθόριο μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ναυτεμπορική, στη μέγενη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων, σε απόσταση το ορομίσθιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρύθμιση οφειλών, θέμα ημερών η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τις 72 δόσεις. Ρεκόρ παραγγελιών σε crude tankers. Πρωταγωνιστές οι Greeks. Πάμε σε ανάσα μουσική πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Καυτό 48ωρο. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μεθαύριο στην Ολλανδία και το ιδανικό για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είναι να έχει σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τον Ζωέλ Ρόκα. Όλα όσα είπε ο Γιάννης Μόραλης στο Μέγκα για τον νέο Καραϊσκάκη. Πονάνε τα αυτιά μας, κύμα αγανάκτησης από αναγνώστες που έσπασαν τα τηλέφωνα του Sport Day για τις μουντιαλικές μεταδόσεις της ΕΡΤ. Γενικότερη οργή από το φορολογούμενους πολίτες που θεωρούν ανεπίτρεπτα χαμηλού επίπεδου το σπικάζ σε αρκετούς αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Παναθηναϊκός έρχεται ο Κρίστιανσεν. ΑΕΚ με γκολ του Ζούμπκοφ. Ο νεαποκτηθής Ουκρανός κόραρε για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα και η Ένωση νίκησε την Γκράφστσαπ με 2-1.

Πρωταθλητής. Έρχεται μεταγραφική ομοβροντία. Πυρ παντού. Τα παράπονα του Μεντιλίμπαρ. Τι δεν του άρεσε στα δύο φιλικά και τι τον προβληματίζει εν ώψη προκριματικών. Μπονίνι αν φύγει ο Πιρόλα. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του Ιταλού στόπερ της Αλμερία. Διπλή παρτίδα.

Στο αεροπλάνο για Ολλανδία την Τετάρτη, τρέχει και για δεξιμπάκ, αρέσει μεταξύ άλλων ο Λαραθάμπαλ. Το λες και αναμενόμενο. Οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου με βάση την κατάταξη θα διεκδικήσουν αυτό το Μουντιάλ. Πρώτος στην Ευρώπη, ο Ευάγγελος Εφρέμ Ντούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Εφήβο Νεανίδων του Μονάχου στα 100 μέτρα πρόστιο με χρόνο 59-91.

η ώρα των σπορ. Ωραία και με αρχές. Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-1 στο πρώτο φιλικό την The Grafsap, βγάζοντας με το καλημέρα και παρά τις απουσίες βασικών τις αρχές παιχνιδιού που θέλει ο Νίκολιτς. Εκτέλεσε με το κεφάλι ο Βάργκα, σκόραρε ο Ζούμπκοφ, πήραμε μια πρώτη γεύση για το πώς φτιάχνει παιχνίδι ο Κάιρινεν, στάθηκε καλά ο Γεωργίεφ ως στόπερ. Νίκολιτς, θα κάνουμε ακόμα 2-3 μεταγραφές. Τι είπε για την υπόθεση Πινέδα? Live Sport. Οι playmaker κάνουν τη διαφορά. Ο Σερέτης αναλύει πως ο Γιάγκουσιτς και ο Πένια από διαφορετικές αλλά κρίσιμες θέσεις φτιάχνουν το παιχνίδι που θέλει ο Ντέτροπ για τον ΠΑΟ. Αέρινο Ζουμπκόφ, ο Ουκρανός έπιασε δουλειά στην ΑΕΚ με ένα υπέροχο σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ και έδειξε με το καλημέρα τι θα προσφέρει στην πρωταθλήτρια. Επιμένει για Μπρόζοβιτς Άμραμπατ. Αυτός θα είναι ο δικός μου ΠΑΟΚ. Και πέντε παίκτες ζήτησε ο Γρηγορίου. Α, διαδικτυακή κόντρα Γιανακόπουλου Φουρνιέ. Και Μέτρο Σπορ. Παρόν ο νούμερο 2 ήρθε χθες ο Σανταμαρία. Περνάει εξετάσεις, υπογράφει για 1-1 και γίνεται ο δεύτερος παίκτης που αποκτά φέτος ο ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Τάχα Άλλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται ο 28χρονος Σουηδός ομαλός εξτρέμ Δημήτρης Γιαννούλης, αμετακίνητη στην απέτηση για 5 εκατομμύρια ευρώ η Augsburg.

Αυτά ήταν λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα και οι ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα και οι αθλητικές και όλες οι υπόλοιπες. Πάμε σιγά σιγά και μουσικά σε σύνδεση με το Earth News Radio να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ λίγο μετά, πόσο, σε κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεβίλη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος της διεθνής αγοράς ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
4: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδάκης.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Πού, άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με τις μουσικές επιλογές να έχει η Άννα Καποδίστρια και τη φροντίδα όλου αυτού για να φτάσει στα αυτιά σας και στους δέκτες σας, να την έχει ο Σταύρος Ολιβέρης.

ζήσεις. 95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Στις ραδιοφωνικές σας συσκευές, εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι σε όλη τη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε καταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνά μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Θέλετε email erzakinfo@er.gr και erazak1@yahoo.gr.

Θυμάστε που είχαμε βγάλει εδώ τον, είχαμε φιλοξενήσει τον τοπικό βουλευτή, τον Διονύση Ακτύπη, κυβερνητικός βουλευτής. Είναι, ξέρω εγώ, 20 μέρες πριν σκάρτες και μας είχε ανακοινώσει τότε και με δυσπιστία το ακούσαμε και το καταγράψαμε αυτό και στον αέρα, ότι επιτέλους θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και βγαίνει χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν τα έργα στο ναυάγιο. Και μάλιστα είχε πει τότε ότι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Έγινε. Άκου τώρα. Έγινε. Βγήκε η χρηματοδότηση. Θα γίνουν τα έργα αναπλήρωσης της παραλίας, το οποίο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι απ' όλα. Και παράλληλα θα συντηρηθεί και το πλοίο. Είναι 9 εκατομμύρια ευρώ αυτή η χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται να ανοίξει παραλία για το κοινό αν δεν τελειώσουν αυτά, ξεχάστε το, επειδή διάφορα λένε διάφοροι εν πάση περιπτώσει. Και έκανε ανακοίνωση, μάλλον έκανε αναφορά στην εβδομαδιαία ανάρτησή του και ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχει δύο νέα για το ναυάγιο της Ζακύνθου. Πρώτον, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων, η διαχείρισή του περνά πλέον στο Δήμο Ζακύνθου. Έχει οριστικοποιηθεί αυτό έτσι κι αλλιώς. Απλά θα πρέπει να τελειώσουν, να το θυμίσουμε αυτό, δεν το λέει ο Πρωθυπουργός έτσι, αλλά έτσι είναι, πρέπει να τελειώσουν τα έργα για να αναλάβει τη διαχείριση ο Δήμος. Λοιπόν, δεύτερον, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχεδιάστηκε η αποκατάσταση της ακτής με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και με πρώτο μέλημα την ασφάλεια των επισκεπτών, και παράλληλα μέσω του προγράμματος Ίντερεγ ξεκινά η συντήρηση του ίδιου του ιστορικού πλοίου Παναγιώτης. Στόχος μας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, είναι να σώσουμε αυτό το μοναδικό μνημείο και να το αποδώσουμε ξανά στο κοινό θωρακισμένο και ασφαλές. Και έχουν αρχίσει φυσικά από τότε άλλοι να κλαίνε, άλλοι να γελάνε. Έτσι είναι αυτά. Άλλοι χαίρονται, άλλοι λυπούνται, άλλοι είναι δύσπιστοι. Να μωρέ, εντάξει, σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε, μακρά μικρή θα δείξει. Αλλά είναι μία ακόμα εξαγγελία. Ωστόσο, τα λεφτά φαίνεται ότι όντως έχει εκταμιευθεί το ποσό. Όντως ξεκινάνε τα έργα. Το πότε θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι ότι είναι απόφαση η οποία θα ληφθεί άμεσα. Πανηγυρικά φυσικά είναι, πανηγυρικές είναι οι δηλώσεις και οι ανακοινώσεις του Διονύση Ακτύπη, του βουλευτή εδώ στη νέα, της Νέας Δημοκρατίας στη Ζάκυνθο, ότι το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύουμε ότι για εμάς οι δεσμεύσεις δεν μένουν στα λόγια, αλλά γίνονται πράξεις. Κάνει αναφορά στην αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανασκόπησή του την εβδομαδιαία. Λέει ότι πλέον προχωρούμε στο επόμενο μεγάλο βήμα, που είναι η αποκατάσταση και του πλοίου αλλά και τα έργα που πρέπει να γίνουν στην παραλία, ώστε να είναι και ασφαλής η πρόσβαση και να μην παθαίνει πλέον φθορές και ζημιές το πλοίο. Ευχαριστεί βεβαίως το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο πρέπει να το ευχαριστούμε όλοι μας, γιατί πρόκειται για μια μελέτη η οποία είναι, την έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς, είναι απίστευτη. Είναι κάτι το μοναδικό αυτό που πρόκειται να συμβεί, όταν και εφόσον συμβεί, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά λέμε, εντάξει, δεν πιστεύαμε, κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα υπάρξει και χρηματοδότηση. Να θυμίσω έτσι κάτι παλινοδίες που περάσαμε με κάτι επιτροπές που δεν μπορούσαν να βρουν το βηματισμό τους. Ο ένας έλεγε αριστερό, ο άλλος έλεγε δεξί. Κάτι περιφέρειες που είχαν εμπλεχτεί. Κάτι τρικλοποδιές που μπαίνουν δεξιά και αριστερά από πόδια καλυμμένα με ράσα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Έτσι. Η ουσία είναι ότι από ό,τι φαίνεται έχει ξεμπλοκάρει από όλο αυτό και θα προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, και μακάρι να προχωρήσει και να γίνει και όπως το έχουμε δει στις μακέτες και στα σχέδια, να μην γίνει, να μην παραμείνει ένα μακέτο για αυτό το έργο που έχει πει ο αείμνηστος Σιμίτης, αλλά να προχωρήσει κανονικά.
Τι γίνεται τώρα όμως με αυτό? Με αφορμή όλο αυτό λοιπόν, έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι γνωστοί αμφισβητείες των πάντων, ότι ναι, εντάξει και να δούμε, και άλλη μια ανακοίνωση και αυτό, και τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Και ναι, αλλά εμείς κάνουμε, λέει η κυβερνός απαράταξη, τώρα εσείς τι κάνατε τόσα χρόνια. Οι άλλοι λένε ότι εμείς αυτό, ξέρω εγώ, μπασκοκάρα, μια τέτοια ιστορία. Αλλά υπάρχει μια σοβαρή παρέμβαση πέραν όλων των άλλων, το οποίο εμένα μου μυρίζει υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα. Το λέω πάλι, πόσο έχουμε σημειώσει, εσύ τα σημειώνεις, Σταύρο. 13 Ιουλίου. Έτσι. Δεν φτάνει που κατέβηκε και δεν βγήκε ποτέ, αλλά ήταν ο ανταυτού, και ως ανταυτού εκλεγμένου, ο οποίος παρετήθηκε, έγινε και ανταυτού δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Ποιον ενδιαφέρει η άποψη τώρα ενός πρώην ανταυτού αντιδήμαρχου για το ναυάγιο, για το οποίο δεν έκανε τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Γενικά απολύτως τίποτα. Αλλά για αυτό το συγκεκριμένο. Ισχυρίζεται ότι είχαν αφήσει, λέει, εγκεκριμένες μελέτες από το πρόγραμμα Τρίτσης ύψους 23. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα μετά από τόσα χρόνια τι έχει συμβεί. Η προηγούμενη δημοτική αρχή ακόμα υποστηρίζει ότι άφησε λεφτά στο Δήμο. Είναι τραγικό, δηλαδή. Το να το... με συγχωρείτε. Το να παίζεις έτσι πολιτικά και να έχεις ένα αφήγημα ότι εμείς αφήσαμε. Τη στιγμή που έχουν βγει ορκωτοί λογιστές και έχουν αποδεδειγμένα πει ότι δεν είχε μείνει ούτε ευρώ. Ότι επειδή νόμιζαν ότι οι συγκεκριμένοι, επειδή δεν είχαν καμία σχέση με διαχείριση, καμία ποτέ. Έτσι, το αντίθετο είχανε. Στέλνανε κάτι mail, να θυμίσω, να προτιμήσουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιδημάρχων σε διάφορες καταστάσεις. Μην τα ανοίξουμε τώρα αυτό, γιατί θα πονέσουν πάλι. Λοιπόν, θεωρούσαν ότι κάνοντας μία αίτηση για να μπει σε ένα πρόγραμμα χωρίς να έχεις κάνει μελέτη και να έχεις καταθέσει τη μελέτη, αν την έχεις κάνει, ότι έχεις πάρει και την έγκριση. Έτσι θεωρούσαν. Ή θεωρούσαν ότι θα πάρεις εσύ τώρα 1.000 ευρώ για να φτιάξεις, ας πούμε, τις παιδικές χαρές, και θα ρίξεις 300 ευρώ, 500 ευρώ στις παιδικές χαρές και τα άλλα όπου νομίζεις εσύ. Είναι ακόμα με αυτή τη λογική, και με αυτή τη λογική πολιτεύονται ακόμα. Και με αυτή τη λογική θα κατέβουν, γιατί έτσι ψυχαρεμίζομαι, και θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών και τώρα. Άσχετο αν δεν την έχουν πάρει δύο φορές. Εντάξει, δεν βάζει μυαλό ο άνθρωπος, γενικά. Όταν θέλει κάτι, και μπράβο, μπορεί να το διεκδικεί. Να το διεκδικεί. Τώρα, αν θα πείσει τον κόσμο να τον ψηφίσει ή να την ψηφίσει, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο.

Βρίσκουν λοιπόν στασίδι ή χώρο ή όπως θέλετε πείτε το, κάποιοι οι οποίοι έχουν διατελέσει στο παρελθόν σε κάποιες θέσεις σημαντικές, αφήνοντας πίσω τους τίποτα. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Αλλά έχουν άποψη. Γιατί τα έχουμε πει, τα έχει πει ο Clint Eastwood αυτά για την άποψη. Δεν τα επαναλαμβάνω, εμείς δεν κάνει. Λοιπόν, και εμφανίζεται ο Νικήτας ο Σπίνος, ρε παιδί. Ο πρώην αντιδήμαρχος του αντιδημάρχου του ανταυτού, που δεν είχε εκλεγεί, που πήρε τη θέση του άλλου, που έφυγε, που αυτό. Ναι, που δεύτερη φορά, γεια σας. Ναι. Και λέει ότι είναι θετικό το βήμα για τον Ναυάγιο. Ευτυχώς. Ευτυχώς το αναγνωρίζει. Αλλά λέει να δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον για την παράνομη αγοραπολισία στα ορεινά. Έχει αποφανθεί. Ο Σπίνος αποφάνθηκε ότι είναι παράνομη η αγοραπολισία στα ορεινά. Είναι στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση. Αλλά κάποιοι που έχουν μπει στο τρένο κάποιου που συνεχίζει να επιμένει ότι είναι παράνομη ή να τη χαρακτηρίζει παράνομη χωρίς να έχει αποφανθεί το δικαστήριο, μπαίνουν και άλλοι από πίσω και λέω α, παράνομη. Σαν τη σκευωρία, σαν το θέμα Νοβάρτης, που αθωώθηκαν όλοι. Κάτι τέτοιο και εδώ, το ίδιο. Λοιπόν, αλλά από άλλη οπτική γωνία. Λοιπόν, γιατί κάνει μια ανάρτηση, τέλος πάντων, έχει φιλοξενείται στο, η ανάρτησή του στο Ζάντε Πρέσ 24 και λέει ότι θα έπρεπε να δειχθεί και η ίδια η πολιτική βούληση λοιπόν για το ναυάγιο, για την παράνομη αγοραπολισία των ορεινών, έτσι όπως το λέμε στη Ζάκρυθο. Δεν το λέμε στη Ζάκρυθο, εσείς το λέτε. Δεν το λέει όλη η Ζάκρυθος έτσι. Και δεν εκπροσωπείται και κανένα στο φινάλε. Έτσι, ο Σπίνος δεν εκπροσωπεί κανένα, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και αντιδρά ο κύριος Σπίνος ως πολίτης, φαντάζομαι, και καλά κάνει. Απλά έχει με τον προηγούμενο ρόλο του αντί ένα πάτημα παραπάνω να βγαίνει στα μέσα να το λέει. Όπως κάτι άλλοι που θέλουν να και βγαίνουν γιατί κάποιοι δίνουν στα. Είναι. Είναι φοβερό, είναι δημοσιογραφία αυτή. Καθένας ό,τι γουστάρει. Ό,τι βγαίνει ποιος δεν βγήκε εδώ ο Βαγγέλης δίπλα που δεν είναι αυτό τα χόρτα. Και βγαίνει και καταγγέλει και φωνάζει, ουρλιάζει και κάνει και δείχνει με το δίκιο του να κάνει την καταγγελία γιατί τον πιάσανε λέει να βάζει φωτιά ενώ τι να τα κάνει τα χορτά, να τα φάει. Και είχε δίκιο, τέλος πάντων, νομίζει. Με αδιαφανείς λέει διαδικασίες αφού υπάρχουν πρωτόδικες αποφάσεις, άρα χωρίς να εκτελεστεί διοίκηση όμως. Αγοράστηκαν λέει 16.000 στρέμματα, δηλαδή το 1/25 του νησιού μας. Έκταση μεγαλύτερη ακόμη από το Αγαθονήσι, το οποίο αποτελεί από μόνο του Δήμο. Τι κατάλαβες? Αγιά σου. Αυτά που λέτε. Απλά αυτοί που αντιδρούν έχουν βάλει. Είναι η αλήθεια τώρα για να τα λέμε και όπως είναι. Γιατί βλέπεις ότι οι σοβαροί άνθρωποι και από το, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πολύ ακουμπάνε. Γιατί σου λέει όπου εδώ κάτι γίνεται ή κάτι πάει να γίνει ή αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Αλλά είναι η πλευρά εκείνη η γνωστή η οποία έχει λυσάξει με το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Και η αγοραπολισία και το ένα και το άλλο και είναι η ιδιοκτησία μου και της Μονής και της Μητρόπολης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και έχει βάλει 4-5 οι οποίοι είναι βιές πες και κάνουν αυτό βιές πες. Αυτό είναι. Πώς θα επανέλθει? Είναι αυτό που λέει κάτοικοι ορεινών που έχουν υπογράψει 7 άτομα και δεν δίνουν τις υπογραφές, ισχυρίζονται ότι είναι 100 δόσεις. Δώστε ρε παιδιά, ποιοι είστε οι κάτοικοι των ορεινών που αντιδρούν σε αυτό? Ποιοι είναι τα ονόματα, αφού υποτίθεται ότι θέλετε να φανείτε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ότι μία φορά έγινε απόπειρα, μαζεύτηκαν 7-8 υπογραφές πως δεν ζητάνε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι καλό το παραμύθι γύρω από αυτό. Αλλά έχει ένα δράκο, άστα να πάνε.

Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό στην Κεφαλονιά, στον Πλατή Γυαλό. Ένας 54χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε. Υπήκος Γερμανίας επέβαινε σε ένα τουριστικό σκάφος και καθώς κολυμπούσε έχασε τις αισθήσεις του στην περιοχή Πλατής Γυαλός. Μεταφέρθηκε με τη συνδρομή ιδιωτικού ταχυπλώου στην παραλία της συγκεκριμένης περιοχής του Πλατή Γυαλού. Από εκεί πήγε με ασθενοφόρο, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και διενεργείται τώρα προανάκριση και θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του άτυχου 54χρονου.

Λοιπόν, πριν λίγες ημέρες είχαμε, και αν δεν μπορέσουμε σήμερα θα έχουμε αύριο σίγουρα μια κουβέντα με τον Δήμαρχο εκεί Σάμι, στον οποίο ανήκει ο Μύρτος. Ενώ υπάρχει σήμανση, ενώ είναι η παραλία όπως είναι, είχε κάποιες καταδολιστήσεις πριν με 5-6 μέρες, 5 μέρες. Εκεί λοιπόν η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έκανε μια συνεδρίαση μετά τις πρόσφατες αυτές τις κατολιστήσεις για να δει αν πρέπει να ληφθούν μέτρα στην παραλία, αν πρέπει να κλείσει η παραλία, τι πρέπει να γίνει με την παραλία τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, Επιστημονική Επιτροπή του ΟΑΣΠ των σεισμολόγων πήγε και είδε το σημείο και έχει υπάρξει μία αξιολόγηση και αποφασίστηκε να ληφθούν μέτρα για την προστασία του κοινού, τα οποία είναι γενικά η υιοθέτηση των εισηγήσεων της μόνιμης ειδικής επιστημονικής επιτροπής εκτίμησης του σεισμικού κινδύνου και μείωσης της σεισμικής διακίνδυνευσης του ΟΑΣΠ, τρέχα γύρευ δηλαδή, η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και των Οικείων Δήμων και η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο. Ότι τι αποφασίστηκε δηλαδή? Να ληφθούν μέτρα, μάλιστα. Ποια μέτρα? Αυτά. 1-0.

Αυτό που έχει γίνει λοιπόν το συγκεκριμένο περιστατικό με την πτώση βράχων, να ξαναπώ για να είμαστε δίκαιοι ότι υπάρχει σήμανση, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δείτε που φτάνουν οι βράχοι που πέφτουν, είναι πολύ μετά το σημείο που απαγορεύεται να περάσουν οι λουόμενοι και στην παραλία και στη θάλασσα. Και επειδή η πύρα λέει ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει πίσω από τη σήμανση, έτσι όλοι πάνε γιατί είναι όλοι πονηροί, όλοι έξυπνοι, στο σημείο που έχει και αυξημένη επικινδυνότητα, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Τώρα, από τις 9 του μήνα έχουμε 13 σήμερα και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Έχει αποφασιστεί να εξεταστούν, λέει, επιπλέον εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και το βαθμό επικινδυνότητας, και αναμένονται νέες παρεμβάσεις. Ότι τι, πού? Επίσης υπάρχει ένα τσουβάλιασμα, έπεσαν στο Μύρτο. Τσουβάλιασμα, εντάξει. Εδώ σου λέει για να είμαστε έτοιμοι να δούμε και τις υπόλοιπες παραλίες στο Ιόνιο, γιατί είναι όπως είναι έτσι γεωλογικά το Ιόνιο, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του, θέλει προσοχή κλπ. Ναι, αλλά όλο αυτό το διάστημα από τις 9 του μήνα μέχρι σήμερα συνεχίζει ο κόσμος και πηγαίνει στο Μύρτο, γιατί είναι μια φοβερή παραλία. Φοβερή παραλία. Λοιπόν, δεν πρέπει με κάποιο τρόπο, έχει πάει κανένας άνθρωπος εκεί? Τους έχουν πει προσέξτε? Τους έχουν πει ότι έχει κλείσει η παραλία? Όχι. Περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς βέβαια. Αλλά από κάτι από ό,τι φαίνεται

Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε οι εκδόσεις οι θερινές. Καλό. Λοιπόν, μάλιστα μπορούν και την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή που μας έρχεται δηλαδή, 19 Ιουλίου, τα καταστήματα να είναι ανοιχτά, προαιρετικά, όποιος θέλει. Και το ωράριο το οποίο προτείνεται είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Αυτό αλλάζει από περιοχή σε περιοχή, θα σας ενημερώσουμε και εδώ ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, σε κάθε ανακοίνωση για μείωση τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή βάσει της οποίας γίνεται η έκπτωση. Μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, επανέλθουμε άγαρμα λίγο στο προηγούμενο θέμα για το τι συμβαίνει με την παραλία του Μύρτου. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Σίμης, ο κύριος Δραγκουλόγκονας. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι πανέμορφη η Σίμη, πανέμορφο νησί.
0: Σάμις, με συγχωρείτε.
1: Και Σάμι όμως είναι εξίσου όμως.
0: Σάμι, Σάμις, ναι, σωστά.
1: Ακόμα στο Αιγαίο. Αν κάποια στιγμή με αξιώσει ο Άγιος Γεράσιμος, θα πάω.
0: Τι ακριβώς γίνεται τώρα.
1: Και Σάμι όμως είναι εξίσου όμως.
0: Σάμι, Σάμις, ναι, σωστά.
1: Ακόμα στο Αιγαίο. Αν κάποια στιγμή με αξιώσει.

0: λύσει αυτό. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα.
1: Θα ληφθούν μέτρα. Είδαμε και στα βίντεο που υπάρχουν ότι είναι πίσω από τη σήμανση.
0: Ναι, ωραία. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, βγήκε μια απόφαση μετά τη συνεδρίαση που έγινε στην Αθήνα.
1: Ωραία.
0: Έστειλε ένα έγγραφο ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας προς όλους τους Δήμους των Ιωνίων Νήσων για τα ζητήματα που αφορούν αυτό στις παραλίες, στις βαχώρισσες ακτές στα Ιωνία νησιά.
1: Ναι.
0: Και ζητάει να γίνουν 5 συγκεκριμένες ενέργειες.
1: Mm-hmm. Οι οποίες είναι?
0: Και τις 5 συγκεκριμένες ενέργειες και τα 5 ο Δήμος Άμης θα κάνει από συστάσεώς του. Δηλαδή και τα 5 σημεία τα οποία ζητάει, δεν το άφησα να διαβάσω.
1: Γιατί η ανακοίνωση γενική είναι λίγο ασαφής. Λέει ότι πρέπει να. Οπότε γι' αυτό καλύτερα να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ποια είναι αυτά τα 5 σημεία?
0: Τα 5 σημεία που ζητάει, καταρχήν, επαναλαμβάνω, ο Δήμος Άμης θα έχει ήδη. Τώρα δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να βρω το έγγραφο.
1: Ωραία.
0: Αλλά κάθε σημείο μαζί μου.
1: Πάντως δεν υπήρξε κίνδυνος τραυματισμού. Έτσι. Αν και φαίνεται ότι είναι και κάποιοι, για να το πούμε, όπως έχουμε εμείς εδώ το ναυάγιο. Ενώ υπάρχουν ένα κάρο σημάνσης. Ενώ υπάρχουν, ενημερώνονται πριν πάνε όπου πάνε.
0: Θέλω να σας αργότερα, το 20.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και σε κάθε σεισμικό φαινόμενο, σε κάθε σεισμό το οποίο έλαβε χώρα στην περιοχή μας και πριν το 2014, ουδέποτε μα ουδέποτε υπήρξε πτώση βράχων, έστω και μικρών, στο σημείο που βρίσκονται οι λιώμενοι. Δηλαδή, δεν ισχύει ότι ακόμα και μεγάλο σεισμό να κάνει, ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τους λιώμενους. Δεν θα υπάρξει ένα απολύτως πρόβλημα, διότι ουδέποτε σε καμία σεισμική, σε κανένα σεισμό, όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έφτασε η παραμικρότερη πέτρα εκεί που βρίσκονται οι λιώμενοι.
1: Οπότε το κομμάτι που είναι πάνω από το συγκεκριμένο σημείο της παραλίας όπου βρίσκονται οι λιώμενοι, πρώτον δεν έχει πέσει, δεν πέφτουν πέτρες, αλλά και από την πλευρά τη δεξιά, όπως κοιτάμε την παραλία που πέφτουν, είναι πολύ μακριά για να φτάσουν κομμάτια ή βράχια ή κάτι τέτοιο.
0: Τώρα όσον αφορά γιατί πηγαίνουν και εκεί, θα σου πω γιατί πηγαίνουν και γιατί σε εκείνο το σημείο βρίσκεται η σπηλιά του Μύρτου, που είναι πράγματι ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό σημείο και αρκετά ρομαντικό και επιλέγουν να πάνε εκεί. Ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουν εκεί είναι διαφαλάσεις. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος ή οποιοδήποτε όταν να βάλει πλέγματα στη θάλασσα. Δεν πηγαίνουν από εκεί που δηλαδή τα πλέγματα στις εικόνες. Δεν χρησιμοποιεί κανένας αυτή τη διαδρομή για να φτάσει στη σπηλιά. Πηγαίνουν είτε κολυμπώντας είτε άμα είναι σχετικά ψηλή, προχωμένοι μέχρι τη μέση. Γι' αυτό πηγαίνουν εκεί. Πηγαίνουν για να βγάλουν μια φωτογραφία και φεύγουν, επιστρέφουν. Αυτό είναι το μεγάλο δύσκολο να το μπορέσεις να το εξαγγείψεις. Είναι όπως είπατε και εσείς στο ναυάγιο.
1: Έχει σταματήσει όμως το ναυάγιο, δεν βγαίνουν έξω.
0: Ναι, πλέον 20% οι δύο θα βρει και δύο παλαβιαρέους.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Από εκεί και πέρα και έχουμε βάλει εμείς ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουμε δύο πύργους ναυαγοσώστης στο Μύρτο και ο δεύτερος πύργος που έχουμε βάλει, ίσως φαίνεται σε κάποιες από τις φωτογραφίες, είναι αρκετά κοντά στο σημείο. Ναι. Ο ναυαγοσώστης λοιπόν ένα από αυτά που κάνει είναι να σφυρίσει και να καλεί τον οποιονδήποτε πλησιάζει προς τα εκεί και να του λέει δεν επιτρέπεται η πρόσβαση προς τα εκεί. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι και ο ναυαγοσώστης είναι ναυαγοσώστης, δεν είναι χωροφύλακας να προβαίνει σε συλλήψεις εκείνη την ώρα. Αν θέλει άλλος ακούει, αν δεν θέλει δεν ακούει τον ναυαγοσώστη.
1: Σωστό είναι αυτό, αλλά μήπως θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Μάλλον υπάρχει σύσταση να ληφθούν παραπάνω μέτρα, δηλαδή όχι. Να μπει έστω, ξέρω, δημοτικός αστυνομικός, δεν ξέρω, λέω τώρα.
0: Καταρχήν εμείς δεν έχουμε δημοτικό αστυνομικό.
1: Ναι, ούτε η Ζάκυνθος. Είχε κάποιους, είχε προσλάβει μια εταιρεία.
0: Υπάρχει μια που λέει, το έγγραφο είναι άμεση τοποθέτηση σημάσεων από τους Δήμους για ενημέρωση των πολιτών και των τουριστών για ενδεχόμενες καταπτώσεις σε παράκτιες περιοχές.
1: Αυτό λέτε υπάρχει.
0: Αυτό στο Μύρτο έχει γίνει σε 8 διαφορετικές γλώσσες και με όλο. Δεύτερο, συνεχής επίβλεψη με μέρημνα των οντάρων βαθμού έτσι ώστε να απομακρύνονται οι επισκέπτες από τη βάση των απότομων πλανών και να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο τμήμα της παραλίας. Αυτό γίνεται κατά κόρον.
1: Ναι.
0: Δεν πάει κανένας εκεί στο εκείνο το σημείο να πλώσει την πετσέτα του. Δεν υπάρχει, δεν πλησιάζει κανένας. Κάποιοι διαθαλάσσεις παρακάπτουν το σημείο διαφαλάσσης για να πάνε στη σπηλιά του Μύρτου.
1: Μάλιστα.
0: Σε γάμα, σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικών μεμονωμένων καταπτώσεων βραχοδών τεμάχων, οι επισκέπτες να καταλαμβάνουν το ασφαλής παράκτιο τμήμα της παραλίας. Αυτό γίνεται κατά κόρον.
1: Εντάξει, και αφού πέφτουν, ναι, σου λέει να πιάσουμε να καβατζωθούμε πιο εδώ.
0: Ούτε καλώ δεν πάει κανένα εκεί να ξαπλώσει να κάνει πάνω σε το σημείο. Κανένα απολύτω.
1: Όχι, αυτό φαίνεται και στα βίντεο, σε όλα τα βίντεο. Δεν υπάρχει. Ένα είναι ο όπω λέτε, ο οποίο κολυμπάει και με το που πέφτει το πρώτο αρχίζει και κολυμπάει να φύγει από το σημείο.
0: Προσπαθούσε κολυμπώντα να παρακάμψει την για να πάει στη σπηλιά. Βέβαια. Σε περιπτώσει έντονων καιρικών φαινομένων ελέγχονται άμεσα τα πανή από τι τεχνικέ υπηρεσίε των ΟΤΑΑΛΜΑ και με τον βαθμό. Κάθε που βρέχει έντονα, πάντα πάει ένα υπάλληλο με τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σάμις και ελέγχει εκεί αν κάτι έχει συμβεί. Εύσιλον, προσέξτε, σε περιπτώσει έστω και μικρών σεισμικών φορτίσεων ελέγχονται άμεσα επίση τα πανή από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακόμα και αυτό ο Δήμος Άμις το πληρεί, διότι μπορεί να μην έχει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει όμως προγραμματική σύμβαση και έχει καθημερινή συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και τον καθηγητή τον κ. Ζελίδη, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε προγραμματική σύμβαση με τον καθηγητή τον κ. Λέκα. Και οτιδήποτε συμβεί, άμεσα έρχονται είτε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και ελέγχουν αν έχει συμβεί οτιδήποτε. Δηλαδή ακόμα και το Ε. Τα παιδιά εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμα και αυτό ο Δήμος Άμις το έχει καλύψει μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τα δύο πανεπιστήμια.
1: Οπότε ουσιαστικά λέτε ότι πολύ θόρυβος για το τίποτα.
0: Είπα, ό,τι είναι νόρος και είτε και μη.
1: Ναι. Το είπα εγώ πιο λαϊκά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δηλαδή το αντιμετωπίζουμε γενικά στο Ιόνιο. Ότι πέφτουν δύο πέτρες, είναι και υπερβολή. Είναι πλέον και τα social τα οποία φουντώνουν την κάθε υπόθεση.
0: Συγγνώμη, σα διακόπτω. Το πάει στην αρχή τη κουβέντα. Ναι. Υπήρχε η εικόνα, υπήρχε το βίντεο, γι' αυτό υπήρξε και η είδηση. Αν δεν ήταν εκεί κάποιο να τραβήξει το βίντεο, δεν θα είχε συμβεί απολύτω τίποτα. Δεν θα είχε ασχοληθεί κανένα ποτέ.
1: Απλά επειδή είναι εντυπωσιακή η εικόνα, έχετε δίκιο σε αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει και εμεί να κάνουμε την αυτοκριτική μα, οι δημοσιογράφοι, τι δημοσιεύουμε και τι όχι. Αλλά θα είναι η δύναμη τη εικόνα είναι.
0: Αυτό σας λέω. Επειδή υπήρχε εικόνα, υπήρξε και είδηση στην προκειμένη περίπτωση.
1: Οπότε κανένα πρόβλημα, κύριε Δημάρχη.
0: Τρία γύρια, τέσσερα γύρια περάσανε από εκεί πέρα και δείξανε κάποιες πέτρες, οι οποίες παρουσιάζαν τις επόμενες. Πέτρες έχει εκεί. Δεν αποκολλήθηκε και κάποιο
1: πράγμα.
0: Κάποιες πέτρες που ήταν πιο ψηλά, επειδή περάσανε τα γύρια, σπρώχθηκαν προς τα κάτω και παρέσανε στο πέρασμα μέχρι τους κι άλλες. Ο καπνός σηκώθηκε γιατί η σκόνη θα σηκωθεί αφού έχει μέρες πολλές να βέξει, άρα είναι το αντιστοιχείο εκεί πέρα και δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Ο Δήμαρχος σας έγραψε το συμβάν το οποίο έχει γίνει ψηλο viral από επειδή κάποιοι τράβηξαν το κινητό. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, προσέξτε τώρα, το λέω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η εικόνα δεν σημαίνει πάντα ότι μπορεί να είναι μια εντυπωσιακή εικόνα, δεν σημαίνει ότι αποτελεί και είδηση το ρημάδι. Βέβαια αυτό εδώ κάνουμε αμά να το καταλάβουν επαγγελματίες του χώρου. Θα το καταλάβει ο πολίτης? Όχι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Όσοι πάτε στο Μύρτο, προσοχή, δεν περνάμε στο ναυάγιο ή στις παραλίες τις υπόλοιπες. Βλέπουμε τις σημάνσεις, είτε είναι για χελώνα, είτε είναι για κατολιστήσεις, είτε είναι για οτιδήποτε άλλο, και δεν παραβιάζουμε τις σημάνσεις. Άντε, γεια και χαρά σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 100.
1: Η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια

0: ακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου ούτε εγώ ούτε τα και το δίκαιο». Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομίους στα στενά του Ορμούς. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αβαρέλη. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνικό Τμήμα της Πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγια, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Earth Zakynthou.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι αεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
2: Earth Zakynthou και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Zakynthou. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

Άρα μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει μέσα στην αδράνεια τρομές. Ξαναβλέπεις τη φορμόλινη ψυχή σου σκισμένη. Κόβει το κορμίδι και το βράδυ. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους μοιράξεις παγωμένους εφιάλτες. Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζεις. Ανίδρους αέρας τους αντάρτες. Στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αφίδα μου απομένει.

Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Τι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά. Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου. Σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρους στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou. 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Της Άννας Καποδίστρια.
2: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Earth Τζακίνθου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
5: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρησμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μη θεύματα.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος στις 8 Ιουλίου. Μετά την τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, η κατηγορία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίωσης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισε, όμως όταν κρίνησε προσφυλακιστέος δεν έπεισε, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με βίαιο τρόπο. Και επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί γιατί είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κούβαλη. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον ενδοξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων. Αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν 3 άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα. Εκφράζει το πασόκ. ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα. Και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων καταδίκασαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σεύης Βολουδάκη. Στο ΕΡΤ News που μίλησε, θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της άνοιξης διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που πάρισαν στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπιλονόπουλος είναι ο δικηγόρος ενός πρώην διευθύνων του Συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρή διάρκεια αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές, μας ενημερώνει η Λία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ. Από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο, από το Φιλίππε, μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ, Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7 με 8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ. Χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια, θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: διαταραχή. Αυτά σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, θα είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Σέρρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γεια, καλό μεσημέρι. Και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και στις θύρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγου να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμου Σερών, Δήμου Ηράκλειας, Δήμου Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχηρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να έτσι κάνουν αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε και όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής, από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο. Είναι μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά. Έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημιές. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε να ολοκληρώσουμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονία Στράκη Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάρος Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καριαζίδη, τη Περιφερειακή Κεντρική Μακεδονία και Ρεσαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυψης σε δύο, στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών. Η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική είχε 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, είχε πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση. Γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελλήνες ίδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πηλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύρων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίληρο, που και εκείνο θα έχει πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημάνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου στην 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας στον ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου, λόγω της ρήπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς. Ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε οι παραγωγοί, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα Μέχρι σήμερα ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και τα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής της Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στο νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του, εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους των νοσοκομείων της περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνη ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων σκέψεων, με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο, τι άλλο, την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα, ο κ. Παναγιωτήτης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνη, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση, και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
12: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε μία συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερο στην τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή, θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός, θα έλεγα, της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε, σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφέρει στο σχολείο που είναι αναβαθμισμένη η εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν. Και είναι κάποιες, πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά, που είχαν 4-5 μαθητές, και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς, ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλωματικό σχολείο.
0: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης, τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος, που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις, Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδηγόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: συναγερμό σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με την πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούντι στη ζωή. Δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγώνας στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Αγγελούδη αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι. Είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διεκομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι ένα κατωστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του σκυλί του Γενικού Νοσοκομείου Χίου και ας ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συνολικών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε ένα εισαγάκι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτρών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνταγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κοινιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω, Κέλλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή, για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
5: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής καντίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγίδα είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της Αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση της πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της θήτιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύλαξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχει, δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει, σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά σε αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα λεπτά πριν περνούσε ο κόσμο στο αυτοκίνητο, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω στον κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμευμένα οχήματα, εξαντλήθηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθη και με τη διαδικασία του αυτοφόρου πέρασε σήμερα το καθόλου και ως εγγελέα Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πειραιά θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πειραιάς και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ηρακλή Τσιτλακίδη που μίλησε στον 102 FM.
7: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τρίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμού, μια πανέμορφη πόλη βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
8: Στην ουσία έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντο αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα. Στην περιοχή της Πρέσπας κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών αλλά και να ξεναγεθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα ραβευμένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων βέβαια μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς τόσο με τους ορεινούς όγκους όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχωρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
9: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης. Τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και συνεχτικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού ιεροδιδασκαλείου του Μεντρεσέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής, Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα γενίασε τις θεραπευτικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεραπευτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθυνας, αλλά και στο βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα σήμερα την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης στον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αυθόδους πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήσασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμενο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανο Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτική αστυνομία αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία τη πόλη, αφού οι δυνατότητε τη ελληνική αστυνομία, ιδίω κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλου τομεί. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητε άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώ και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση τη κοινή θέληση για εύρυθμη λειτουργία τη πόλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία προθεσμία η ερχόμενη Παρασκευή για τους 50 μεγαλοφυλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης της Ζακύνθου, προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση των οφειλών τους. Συνολικά οι οφειλές ανέρχονται σε 2 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Ζακύνθο και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
11: Γεια σας από τη Ζακύνθο. Τα 2 εκατομμύρια αυτό τα χρωστάνε περίπου 50, λίγοι περισσότεροι από 50 μεγαλοφυλέτες και τα χρέη είναι από 8.000 ενώ φτάνουν και ξεπερνούν κάποια και τις 200.000 ευρώ. Είναι διαχρονικά χρέη τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διοίκηση ωστόσο της ΔΕΙΑΣ είναι αποφασισμένη να τα εισπράξει. Έχουν προηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Είναι μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια. Ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη. Κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων

0: Γιάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δελμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σιγά σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στην συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σειραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σειραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά σχήματα, δίνοντας στα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες, με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σειραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά και τις σποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η

Έλλη Παπαθανασίου στο συντονισμό, η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ.

0: Σαρζακή. Collier, please call train. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή, με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεμάτη κόσμο άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημειών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνδυάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιανοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα ανόδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, εκείνος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
2: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες Μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή, και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο λόγο υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα, ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
1: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
3: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
4: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση: να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
1: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι 2 δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν 2 άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, ο κουκουλοφόρος δηλαδή, που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες, και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό το που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, στα σπίτια των 2 συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιά και Σαριανή, και εκεί εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των ιδίων στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
1: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξη. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
6: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, να ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
7: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς.
7: Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
6: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά, αποδεικτικά στοιχεία.
7: Ναι.
6: Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουν σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
7: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά
6: Πιστέψτε
7: χρόνια.
6: Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων με κατέρωθεν επιθέσεις. Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε για ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους, ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και 2 φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάρ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζεται στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις 2 φορές μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούς. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
8: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με τη Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία μετά από συνεννόηση να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο στα κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
1: Ναι, πάντως όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται εν μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρόλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
8: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και οι νέες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
9: Ισχύει και δεν ισχύει.
7: Ισχύει
9: δηλαδή θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
7: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
9: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
7: Το οποίο δηλαδή βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
9: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
7: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
9: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες. Mm-hmm. Θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, mm-hmm, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
1: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νεοκύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σχέση της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα τον από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών μαντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής, περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για το ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αγγλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του ορμού σε αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα έχει πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο. 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς, Ντόνα, είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μία πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου, και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
1: Και αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου, και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να είναι, να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
10: Πρέπει να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι πλέον πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αγγλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αγγλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτσου ουσιαστικά, είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία, αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
1: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τις αρμόδια υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
11: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
12: Α, το έχετε οριστικό, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει.
11: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
1: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνης, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει και
1: το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
13: Την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της, μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχη κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ναι, ότι η περιοχή της Καλαμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα, βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
1: Θα πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μια ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μια ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
13: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται επάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για στο ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει και εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πώς επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν ενίοι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
14: Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη. Και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες, οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
1: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
15: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους της γυναίκας μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες. Και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρυτιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μυσαγωδοξία και σοδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο Θεός αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
16: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
15: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και να μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
1: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
17: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Air News 105,8.
18: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
1: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
4: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
1: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολές του δεν είχαν και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
19: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
20: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
19: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
1: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρία Σφέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
21: Εν όξει του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
4: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
1: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
22: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον πρόεδρο του Υπουργού για τις ειδικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προηγούμενα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα 20 και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογων ανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Mm-hmm. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Άγιο, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
4: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο τους μισούς, ήταν στελέχοι, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
1: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
22: Ο κ. Ζωρίς, πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε αν θα, τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, όσο σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών, είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως δεν βάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσημο που θα επιλέξουν.
1: Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
4: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
2: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
4: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιες εκλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Ευαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παραιτήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χώρια από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, μέχρι μάλλον ναι, χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
1: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν, μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά, τι δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
5: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
1: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
6: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
23: Α, ναι.
6: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
1: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παραίτηση του Σημεών Κεδίκλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
24: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση, που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο, να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, βάσει το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
1: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου, με αναγωγή στα έγκυρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Και ακολουθούν ελληνική λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, γιατί σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεση σε βάρος μιας 14χρονης μέσα σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η ανήλικη δέχθηκε επίθεση από 19χρονο, ενώ βρισκόταν σε χώρο του εμπορικού κέντρου. Περισσότερες πληροφορίες από τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
8: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώση σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτειο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτειο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά.

0: Η Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή η Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των νοκάου του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1. Αργεντινή-Ελβετία 3-1. Επίσης στην παράταση κανονικός αγώνας. Έτσι πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA, δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
0: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
1: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι, σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, λέγομαι Χρυσού Παπουτσίου.
0: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
1: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η OPTA, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο 23,45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες, κοντά 25,9, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
0: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
1: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βορειοαμερικής και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επετειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ζώνη και την Εθνική μας Ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
0: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Τάζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Και πάμε γρήγορα γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
1: Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
0: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
1: Ακριβώς, ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσβατο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
3: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά.
4: Κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με την Καναδή Φρέιζι Φορ, την πρώην frontwoman των Big Utanians, με αυτή την ιδιαίτερη κυματιστή φωνή της, September Fields από το άλμπουμ Indian Ocean του 2014, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής. Και πίσω στο 1977, στο αριστούργηματικό Rumors. Υπέροχα όνειρα, Dreams. Καλησπέρα και πάλι.

Πολύ γλυκό το βρίσκω αυτό το κομμάτι με τίτλο Javeling που μόλις έφυγε από τον αέρα μας από το καινούριο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού του Kevin Morby, το Little Wide Open. Γλυκό ρυθμό έχει και το επόμενο κομμάτι, όπως ακριβώς και το όνομα των Αμερικανών Mellows, Let It Grow από το 2023, που μου θυμίζει τις καλύτερες στιγμές της folk σκηνής των 70s. The Mellows, Let It Grow.

for you. Τι ωραίο κομμάτι, Elegantly Wasted, το κινηματογραφικό σε έτσι Latin Rock ήχος των Hermanos Gutierrez με τη soul χρειά του Leon Bridges στο πρώτο τραγούδι του instrumental duetu που περιέχει στίχους στα αγγλικά και εδώ τώρα στη Γαλλία Ζουφρή Μαρακά. Και αυτή η πολύ ωραία μπάντα παντρεύουν γαλλική σονσό με ποίηση και απαγγελία και ρυθμούς ρούμπα αλλά και τσιγκάνικες επιρροές. Σίσετε πυρ. Τι και αν ήταν χειρότερα στα φωνητικά η Βραζιλιάνα Λουίζα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παίρνουμε τον έλεγχο στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, συνδέοντας την εξέλιξη με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Πάνω από τα $78 το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, 4χρονο αγοράκι, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Συναγερμός στη Λαμία έπειτα από κρούσματα σαλμονέλας. Πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Ξεκινούν έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Πολύ μου αρέσουν οι Γάλλοι Τζάβα, που είναι και γνωστοί έτσι αυτό το ιδιαίτερο μουσικό του στυλ που ονομάζεται Rap Muzet, όπου δηλαδή hip hop παντρεύεται με όργανα παραδοσιακής γαλλικής μουσικής όπως το ακορντεόν και το τζαμαϊκανό Winston McAnuff, να προσθέτει τα ρέγγε φωνητικά του Elementaire, στοιχειώδες για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, χαλαρή αυθεντική ρέγγε για τη συνέχεια από την Gritty Pink από το 2020. Ακούμε το Revolution.

Κόσμος Classic, το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας και ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της World Reggae σκηνής από το 2008, και το άλμπουμ Αφρικία ήταν βεβαίως η Γάλλη Dubbing με το Day After Day. Κρατάμε το ρυθμό και πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Maxi Priest, ο βασιλιάς της Lovers Rock, και μαζί του ο κορυφαίος showman από την Τζαμάικα, ο Σάγκη, μας τραγουδούν I'm Alright.

Λίγο για το επόμενο δίωρο και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Corinne featuring Habibi Sly με το Orient Express. Σας αποχαιρετώ για σήμερα. Από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στο αίθριο της Τοάσαρ Σακίου.

0: Culture στο έθριο της στο Άσαρσακή. Collier Place Coltrane. More.com. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Come As You Are στο απόγευμα της Δευτέρας. Εδώ είμαστε, ξεκίνημα εβδομάδας με αυτό το κλασικό, θα μπορούσες να το πεις. 5 λεπτά μετά από τις 4. Εδώ λοιπόν, απογευματάκι Δευτέρας, 13 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο, και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τις μουσικές μας. Έτσι λιτά και απέριτα, λέω, να πάμε σε αυτό το απόγευμα μέχρι τις 6 για το επόμενο 2 ώρο. Είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λιτά, απέριτα και ήσυχα, ήρεμα. Γιατί είναι κάποιες μέρες που λες, τι κάνω τώρα εγώ εδώ.

βλέπεις μπροστά σου την εβδομάδα και λες πώς θα περάσει. Μάλλον φταίει ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και είμαστε ακόμα εδώ.

έχει αυτή την πολύ ωραία δυναμική χρειά. Το όνομά της είναι Ρούτι, μας έρχεται από το Λονδίνο και αυτό είναι το νέο της single, το Flowers, κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Για την ιστορία, έχει κερδίσει και το 7ο The Voice της Μεγάλης Βρετανίας και παίζει μεταξύ pop, R&B και soul πάρα πολύ πετυχημένα.

Joe Jackson, You Can Get What You Want, από τα παλιά και τα αγαπημένα. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 και διάβαζα σήμερα τη συνέντευξη που έδωσε αυτές τις ημέρες στη Λάιφο ο Δημήτρης Οικονομίδης, που είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πατησιέ. Έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν στον Μερσιέ Ηλό στην NDP Λάιφο για τη στήλη «Η Αθηναίη», και εκεί λέει ότι το καλό γλυκό είναι εμπειρία, το κακό είναι απλώς ακριβό. Αυτή η φράση το έχει μπήκε στον τίτλο της συνέντευξης και με έκανε να κάνω το κλικ για να την διαβάσω, και έχει ενδιαφέρον να μπει κανείς να διαβάσει για τον Δημήτρη Οικονομίδη ποιος είναι, και κυρίως να διαβάσει αυτά που λέει σχετικά με το πώς ξεκίνησε, πώς προχώρησε, πώς δημιουργεί τα γλυκά του και πώς αντιμετωπίζει την ίδια τη ζωή. Τα λέει πάρα πολύ ωραία.

Hawthorne και το Love Goes. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις σιγά σιγά στις 4:30. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάει το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 4χρονο παιδί έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Ξεκινάει ελέγχους εωδής σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά αποεκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ροζό και Aloe Black, Loving You Is All I Want To Do. Ο Aloe Black έχει κυκλοφορήσει ένα καινούριο σίγκλ στο μεταξύ αυτές τις ημέρες. Και είμαστε εδώ στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, το απογευματάκι της Δευτέρας, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές μας. Είπαμε, σήμερα πάμε λίγο πιο ήρεμα, γιατί προχωράει, κυλάει και το καλοκαίρι και πέφτουν κάπως και οι ρυθμοί. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Αυτό εδώ έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί. Valdek, Our Day Will Come.

Λίο Φρέσκο και Φλάβια Κοέλιου, La Última Vez, η τελευταία φορά δηλαδή, κυκλοφόρησε πριν από ένα δεκαήμερο, είναι από εκείνα τα καινούργια, τα πολύ τρυφερά, θα μπορούσε να πει κανείς, και είμαστε εδώ στο απόγευμα της Δευτέρας. Και τρόποι επικοινωνίας να τους πούμε: 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 936 για τα social, Facebook και Instagram. Εκεί τρέχουν και διαγωνισμοί, οπότε μπορείτε να παίρνετε μέρος, μπορείτε να μαθαίνετε και τα νέα μας επίσης. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε για να δώσετε στίγμα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Walks Taylor. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Πολύ πίσω πάμε τώρα. Ladies and gentlemen.

Αυτό είναι το Κέσερα.

Αυτό ήταν το Break Up in Reverse, το νέο σίγγλ του Teddy Swims που κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες. Ένα τραγούδι που μιλάει για την απογοήτευση από μια σχέση. Κυκλοφόρησε λοιπόν την Παρασκευή και ουσιαστικά τι λέει? Να γινόταν ο χωρισμός ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή, ούτως ώστε να πάει κανείς από το μίσος, ας το πούμε έτσι, στην αγάπη. Μάλιστα ο ίδιος ο Teddy Swims έχει πει ότι αυτή τη στιγμή αυτό το τραγούδι ανταποκρίνεται ακριβώς στη φάση στην οποία βρίσκεται, και είπε ότι καθώς έγραφε αυτό το τραγούδι αλλά και το άλμπουμ του, περνούσε λοιπόν αυτή την περίοδο του χωρισμού, δύσκολη περίοδο όπως και να το κάνει κανείς, αλλά για τους δημιουργούς νομίζω ότι μπορεί να φέρει πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Πάμε τώρα σιγά σιγά εμείς να κλείσουμε την πρώτη ώρα με ένα λίγο παλιότερο που έχουμε ξεχωρίσει και έχουμε και καιρό να το ακούσουμε, να πάρουμε μια μικρή ανάσα στις 5 ακριβώς και να επιστρέψουμε στις μουσικές μας. 1, 2, 3. 5 ακριβώς και να επιστρέψουμε στις μουσικές μας. 1, 2.

0: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Delivery Corporation ήταν εδώ. Ήταν στο release. Είναι σταθερή η σχέση τους με το ελληνικό κοινό. Και τα live τους αποπνέουν αυτό το γνώριμο συνέστημα. Πηγαίνεις στις συναυλίες τους και νιώθεις σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από την πρώτη φορά που τους είδες live, σαν να υπάρχει πάντα αυτή η ενέργεια εκεί και είναι γνώριμο το σκηνικό. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Εδώ κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Η Ελπίδα Παπουτσή σήμερα φροντίζει τον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. I went deaf on the bitch.

Nina Simone, Tell Me More and More and Then Some, Double Remix, πάρα πολύ ωραίο από εκείνα τα καινούργια, από αυτό που βγήκανε δηλαδή την Παρασκευή, και δεν ξέρω τι κάνατε το Σαββατοκυριακό, αλλά είδα την ταινία Το Δείπνο του Φράνκο από ένα θερινό σινεμά στο κέντρο της πόλης και είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να δείτε μια κωμωδία, μια κομεντή, στο θέσω έτσι, και να περάσει κανείς έτσι ένα ευχάριστο βράδυ σε ένα θερινό σινεμά. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, σε σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα, θυμάστε που το λέγαμε και όταν βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, μια ταινία που μας πηγαίνει στη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας και οι καλύτεροι σεφ είναι όλοι τους στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Δείτε τι, έχει ενδιαφέρον και είναι μια πολύ ωραία πρόταση για ένα βράδυ στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο φυσικά, σε ένα θερινό σινεμά open air λοιπόν, κάτω από τα αστέρια.

εντάξει, καταλαβαίνει κανείς και από τις αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω ή του κοινού. Αν αρέσει η ταινία, αν περνάει,

Κίσμο Βαρέγιας και Diego, η γαλλική εκδοχή του Where is the Love, και φτάσαμε λίγο πριν τις 5:30, περνάει γρήγορα η ώρα, οπότε πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τα τελευταία νέα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο και τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών τορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών τορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ΆΕΣΥ στο Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ένα πληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Joe Stone. Could have been you. Some say it should have been. Και ήρθαμε για την τελική ευθεία, για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-4429 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί συναντιόμαστε εκτός αέρα.

For What It's Worth, Susan O'Neill και Valerie June. Και επειδή βλέπω πολλά stories από παραλίες και θάλασσες, λέω κάτσε να μετρηθούμε, να δούμε πώς είμαστε στην πόλη ακόμα. Και τελικά μπαίνω στην κίνηση στους δρόμους και βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία στο λεκανοπέδιο. Βλέπω στην παραλιακή δηλαδή ότι είναι σε διάφορα σημεία κόκκινο το χρώμα στον χάρτη με την κίνηση, στο κέντρο της πόλης επίσης, στην Μεσογείον και στην Κατεχάκη έχει σημεία με αρκετή κίνηση και στον περιφερειακό. Καλύτερη κατάσταση, όχι, εντάξει, ναι, αντέχεται η κατάσταση στην, στον Κηφισό, κίνηση και στην Αττική Οδό αυτή την ώρα, οπότε και είμαστε εδώ και έχουμε φύγει και κάπως αρχίζει πολύ, ίσως σιγά σιγά, πολύ σιγά να αδειάζει. Run.

0: μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Αυτό ακριβώς, ο κόσμος είναι μαγικός αν έχει ψυχραιμία. Αυτό το τραγούδι λέγεται «Κόσμος», κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Ήταν η καλλιτέχνης, έτσι είναι το καλλιτεχνικό της όνομα, είναι η Κασάνδρα Κουρεμένος από τον Καναδά, από το Μόντρεαλ μας έρχεται και κυκλοφόρησε, είναι και βραβευμένη στο μεταξύ, και κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι την Παρασκευή που μας πέρασε και ξέρετε είναι ένα από εκείνα με τα οποία εμείς σε αυτή την εκπομπή θα το πάρουμε στις αποσκευές μας όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι και θα ξεκαλοκαιριάσουμε. Κόσμος λέγεται, έχει αυτό το... έχει μάλλον προβάδισμα γιατί έχει αυτό τον τίτλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 έχει μάλλον προβάδισμα γιατί έχει αυτό τον τίτλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4

0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις.

0: γεύσεις και ιστορίες. Στη Βένετα Κουτσίνε τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Βένετα Κουτσίνε.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ζελέμ, ζελέμ για το ξεκίνημα, Μπάρβαρα Πράβη στη Γαλλία, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα και παρέα σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Θα είμαστε Μπάμπης Δούκαρος, θα φροντίζει τον ήχο, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ζελέμ, ζελέμ έχουν όμως και η Βάγια Κοντιός μέσα από το άλμπουμ The Promise που κυκλοφόρησε το 2004, η Danny Klein και η παρέα της. Βάγιο Κοντίος, κόσμος 93,6 rteco.gr και εκεί ακούς διαδικτυακά τα πάντα, όλες οι εκπομπές, τα podcast του κόσμου και όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας. J'ai de la peine.

Τρίο Λος Πάντσος στον αέρα μας με το συμπονέ αυτό, με βιβλία που κερδίζεται για το καλοκαίρι από τον κόσμο για 25 χρόνια κόσμος. Με μαριάτσι στο Μέξικο θα βρεθούμε, θα συναντήσουμε τη Λίλα Ντάουνς για να ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα

Έτσι, μαζί με Lila Downs. Όσοι δεν προλάβατε να δείτε ή δεν μπορέσατε για κάποιο λόγο να δείτε τη συναυλία του Robert Plant, ήταν υπέροχο στο θέατρο Λυκαβητού. Και αυτό συζητούσαμε, πόσο όμορφα είναι γενικότερα και δροσερά στο θέατρο Λυκαβητού, που δεν υπάρχουν και οθόνες. Αυτό έλεγε ο Ξενοφώνα Ραράκος πριν εδώ στο διάδρομο που μιλούσαμε, ότι δεν υπάρχουν οθόνες, και γιατί βλέπεις όπου και αν κάθεσαι. Ήταν μια υπέροχη συναυλία, υπέροχη βραδιά, όπως και ο Robert Plant, και άλλη μια ευκαιρία για να τον δείτε υπάρχει 11 Ιουλίου. Έπαιξε στο Sunny Festival, όσοι δεν προλάβατε δηλαδή στο θέατρο Λυκαβητού, θα απολαύσατε εκεί στο Sunny Festival στις 11 Ιουλίου. Θα τον ακούσουμε στο It's a Beautiful Day, Saving Grace, ο τίτλος του άλμπουμ. Δύο μέρες με Robert Plant.

Copeland. It's a beautiful day today. Δύο μέρες τον απολαύσαμε σε πολύ όμορφες τοποθεσίες, δροσερές, όπως το Θέατρο Λεκαβητού και το Sunny Festival μέσα στη φύση. 9 και 11 Ιουλίου έγιναν όλα αυτά. Τώρα στο Sunny Festival θα δούμε τους De La Soul. Και όχι μόνο. Αμηχανία όταν μας πιάνει. Μας πιάνει όταν κάποιος κάνει κάποιο λάθος. Αλλά εκεί φαίνεται και η ευγένεια, η καλλιέργεια, έλεγε ο Τσέχοφ. Ήταν γιατρός και είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε ανθρώπους που δεν είχαν χρήματα. Και αυτή η καθημερινή επαφή με την ανθρώπινη, με τους ανθρώπους και το πόσο ευάλωτος μπορεί να είναι κανείς, διαμόρφωσε λίγο και το συγγραφικό του έργο, απομακρύνοντας το από αυστηρή επίκριση. Τον έκανε έτσι να έχει μια βαθιά παρατήρηση στην ανθρώπινη φύση. Υπήρχε μια συμπόνια πολύ και σε αυτά που έγραφε και σε αυτά που έλεγε ο Τσέχοφ, και ιδιαίτερα για την καλλιέργεια των ανθρώπων. Έλεγε λοιπόν ότι η ανατροφή δεν σημαίνει να μην χύσεις τη σάλτσα, να λερώσει ένα τραπεζομάντιλο, αλλά να μην το παρατηρήσεις όταν το κάνει κάποιος άλλος και τον φέρει σε δύσκολη θέση για το λάθος που έκανε. Ακούγεται κάπως απλό, αλλά έχει πολύ μεγάλη συμπόνια αυτό που έλεγε ο Τσέχοφ. Και ήταν εξαιρετικά ευαίσθητος απέναντι στο πώς να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν. Ένιωθε φοβερή ευθύνη ως άνθρωπος το πώς πρέπει να κάνει κάποιον να νιώσει. Είχε μεγάλη ευαισθησία σε αυτό και νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό και τείνουν πολλοί άνθρωποι να μην το κάνουν αυτό. Γιατί χρειάζεται συμπόνια και ευγένεια σε βάθος. Έλεγε ο Τσέχοφ ουσιαστικά αυτή είναι η καλή τρόπη, η αληθινή κομψότητα. Έλεγε ότι είναι η ικανότητα να προσπερνάς ένα κοινωνικό ατόπιμα για να προστατέψεις την αξιοπρέπεια του άλλου και την ψυχή του όμως. Και είναι φοβερό που το έλεγε αυτό μαζί με πολλά άλλα που έχει πει, ότι πόσο ευαισθησία και παρατήρηση στην ανθρώπινη φύση και η συμπόνια πραγματική.

ενσυναίσθηση και πάνω στην αμηχανία, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απολαμβάνουν το να φέρουν σε δύσκολη θέση κάποιον ή θέλουν να έρχονται σε δύσκολη θέση οι άλλοι. Αλλά πάνω σε αυτό που λέει και ο Τσέχοφ είναι αυτό η ετεροτροπή και πώς τη διαχειρίζεται κανείς. Δείχνει πολλά για τον άνθρωπο.

ενθουσιασμά του ήταν ότι η αληθινή χάρη δεν κρύβεται στην απουσία του λάθους, αλλά στην γενοδορία να τα προσπερνάμε σιωπηλά, διασώζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ισπανικά πλοία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ICA στο Maine, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έφυγε ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Από την Κωνσταντινούπολη με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. 7:25 είναι απογευματάκι Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου, road trip μουσικό. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε μέσα από το Messenger, στην official σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Στέλνετε μηνύματα και καλείτε στο 210-6664-29. Τρόποι υπάρχουν πολλοί για να είμαστε παρέα. Waterboys διασκευάζουν Knocking on Heaven's Door.

Water Boys, πολύ ωραία η εκτέλεσή τους και ακριβώς το δικό τους χρώμα, στο δικό τους ύφος. Τα μηνύματά σας λοιπόν τα διαβάζουμε στις σελίδες μας στα social media και εσείς ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά για να μαθαίνετε τα πάντα μέσα από το erteco.gr. Βολεύει και σε πολύ καλό ήχο, με φωτογραφίες, πληροφορίες, όλες οι εκπομπές, τα podcast, όλη η ελληνική ραδιοφωνία. Βρίσκεται εκεί Ραούλ Μάλο, Forever and Ever, live στο Nashville του 2025.

0: Bill Withers, Lovely Day, για όσους λατρεύουν την μπάλα, με το Μουντιάλ και τραγούδια για τα γκολ. No hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα γκολ. Αργεντινή φυσικά, έτσι. Από πού θα ακούγαμε τέτοια τραγούδι. Kevin Johansen.
1: Estadio que se silencia en la calma antes de la tormenta, en un segundo de anticipación. Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el balón.

Μοντρεάλ, λοιπόν, 2026. Η Αργεντινή πάντα φτιάχνει τραγούδια για τα γκολ, Νοαϊνάδα Common Goal. Και οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Να τα όλα γίνονται το 2026.

I'm No Good στο καινούριο του άλμπουμ Foreign Tang κάνουν την έκπληξη Rolling Stones να διασκευάσουν Amy Winehouse. Έτσι τίμησαν την Amy και έχουν μιλήσει πολλές φορές για το ταλέντο της, για το πόσο τη θαυμάζουν και έχουν παίξει και μαζί παλιότερα. Ο Mick Jagger χάρηκε πολύ γιατί και στη θέση των πνευστών μπήκε η αρμόνικα και του άρεσε πάρα πολύ. Άρεσε πολύ και στους φανς της Amy.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Airtrack Info.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σαν να πέρασαν.
1: Τέλος πάντων.
0: Εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Όλοι οι υπόλοιποι που έχετε επιλέξει να μας ακούτε μέσω του διαδικτύου, το πετυχαίνετε μέσω της πλατφόρμας που έχετε καταστήσει, της εφαρμογής Ερτέκο.

σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου γιορτάζει η Σάρα και με το ενάρο και με δύο. Να μην έχετε κανένα. Έτσι. Και είναι επίσης, μισό λεπτό να σας πω τι είναι άλλο, γιατί έχουμε ένα αυτό. Έλα, καλό μου.

Λοιπόν, αυτά και σαν σήμερα το 1908, άκου τώρα, είναι η πρώτη χρονιά που γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Λοιπόν, ο πόλεμος ξαναξεκίνησε, λες και είχε σταματήσει ποτέ. Το βαρέλι, το πετρέλαιο πήρε πάλι την ανιούσα και ό,τι λέγαμε την άρε παιδί μου, πήραμε μία ανάσα. Πολλές είναι οι εξελίξεις και στο μέτωπο κατά της τρομοκρατίας εδώ στην Ελλάδα. Επιτέλους φαίνεται να έχουν συλληφθεί οι δολοφόνοι της Μαρφίν. Βέβαια, λείπουν αυτοί που είναι έξω και φαίνονται στα βίντεο να λένε αφήστε τους να καούν και αφήστε τους να καούν. Δεν ξέρω αυτοί γιατί δεν έχουν συλληφθεί ακόμα 16 χρόνια μετά, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, ποτέ δεν είναι αργά. Μπορεί το AI να δει πέρα από το που να βλέπει μέσα από τις μάσκες, να βλέπει και τα πρόσωπα καθαρά που είναι στις κάμερες και φωνάζαν αφήστε τους να καούν και αφήστε τους να καούν. Έτσι γνωστοί ποιοι είναι τώρα, τι να καθόμαστε να λέμε.

Πάμε να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως αυτές την έχουν καταγράψει μέχρι τα μεσάνυχτα, άντε κανά δύο ώρες μετά χθες. Τα νέα. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Ανοίγουν φάκελοι με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε εμβοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Τιμολόγια προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ το νερό, τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση εμφύλιοι και στο βάθος Πολάκης. Τα νέα στο Λίβανο, το στρατηγικό κάστρο Μποφόρ. Και πήγαμε, είδαμε κοινό στοιχείο η κυριαρχία της μουσικής στην Επίδαυρο, όπου ήταν η Βάκχε, στη Μικρή Επίδαυρο ο Κωνσταντίνος Β' και στην Αρχαία Μεσίνη ο Ορφέας και Ευρυδίκη. Απογευματινή. Σπουδές με χρυσά ενίκεια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει έρευνα της Απογευματινής. Προαναγγελία νέων επιθέσεων με θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Τι συμβαίνει με την ΕΜΗ. Αδυνατή να εκδώσει εφταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες. Παραστάσεις, 10 αρχαίες κωμωδίες και τραγωδίες στα ανοιχτά θέατρά μας. Η Daily Mail, The Mail, με τη συνεργασία που έχει με την Απογευματινή, αλγόριθμοι δείχνουν τους καλύτερους αγώνες στο Μουντιάλ. Και νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Αθήνα, η πόλη που δεν κάνει πλέον διακοπές. Η εφημερίδα των συντακτών. Εφόπλου ανάπτυξη. Έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ ή στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση της Αττικής. Αποκάλυψη υπόθεση Μαρφίν. Τι λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά.

Ελεύθερος Τύπος. Αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Το παρασκήνιο για την πώληση των ρωσικών S-400 της Τουρκίας. Στο κόκκινο ξανά η πολεμική ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Συνεχίζουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Έγκλημα στη Μαρφίν. Οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο 2 κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών.

το μανιφέστο. Τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες για την Μαρφίν, δολοφονία Ενέστορα, πως ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατικοί έφτασαν στις συλλήψεις. Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Σοκράτης, Αλέξης, Παύλος, το τρίγωνο της Βερμούδας. Ο Ικέτης, ο ηγεμόνας και ο γνωστός αψής των Σφακίων.

Κόντρα. Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το μαξί μου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εμφιάλτης στο κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ποιοι ωφελούνται και παραδείγματα από την εφημερίδα Κόντρα.

political. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Σέβης Βολουδάκη. Ήχηρο μήνυμα Μητσοτάκη, απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Εξομολόγηση του Γιώργου Μιλωνάκη, έχω την εικόνα της κατάρρευσής μου να με βάζουν στο ασθενοφόρο. Γιώργος Γεραπετρίτης, τεράστιο βαρύδι το κάζους μπέλη στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το κρυφό όπλο Ερντογάν, νέο ύπουλο σχέδιο του Σουλτάνου στα κατεχόμενα. Δημοκρατία. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη, ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Αδίστακτη φαμίλια. Ιδιωτική πολεοδόμηση, η ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών. Χέρις Πάτερ Παγκόσμιε, ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Κωδικός Λεβάντε, στο φως τα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την Παραμεθόριο μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ναυτεμπορική, στη μέγενη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων, σε απόσταση το ορομίσθιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Ο υψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρύθμιση οφειλών, θέμα ημερών η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τις 72 δόσεις. Ρεκόρ παραγγελιών σε crude tankers. Πρωταγωνιστές οι Greeks. Πάμε σε ανάσα μουσική πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα.
1: Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Πάμε λοιπόν στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Καυτό 48ωρο. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μεθαύριο στην Ολλανδία και το ιδανικό για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι να έχει σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τον Ζωέλ Ρόκα. Όλα όσα είπε ο Γιάννης Μόραλης στο Μέγκα για τον νέο Καραϊσκάκη. Πονάνε τα αυτιά μας, κύμα αγανάκτησης από αναγνώστες που έσπασαν τα τηλέφωνα του Sport Day για τις μουντιαλικές μεταδόσεις της ΕΡΤ. Γενικότερη οργή από το φορολογούμενους πολίτες που θεωρούν ανεπίτρεπτα χαμηλού επίπεδου το σπικάζ σε αρκετούς αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Παναθηναϊκός έρχεται ο Κρίστιανσεν. ΑΕΚ με γκολ του Ζούμπκοφ. Ο νεαποκτηθής Ουκρανός σκόραρε για πρώτη φορά με τα κυτρινόμαυρα και η Ένωση νίκησε την Γκράφστσαπ με 2-1.

Πρωταθλητής. Έρχεται με τα γραφική ομοβροντία. Πυρ παντού. Τα παράπονα του Μεντιλίμπαρ. Τι δεν του άρεσε στα δύο φιλικά και τι τον προβληματίζει εν ώψη προκριματικών. Μπονίνι αν φύγει ο Πιρόλα. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του Ιταλού στόπερ της Αλμερία. Διπλή παρτίδα. Κορυφώνεται το πόκερ για Λούις και Στρεφέτσα. Νέες επαφές για Καντιού. Από κοντά ο θρύλος για τον Γάλλο Χαφ. Τα ρέμι βλέπω την κριτική σαν τούβλα. Τα μαζεύω και χτίζω το σπίτι της ζωής μου. Ωραίος.

Φως. Μία ανάσα από Ρόκα. Σούπερ πρόταση από Αγγλία για Τζολάκι. Μεγάλη προσπάθεια να μπει ο Ισπανός στο αεροπλάνο για Ολλανδία την Τετάρτη. Τρέχει και για δεξιμπάκ, αρέσει μεταξύ άλλων ο Λαραθάμπαλ. Το λες και αναμενόμενο. Οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου με βάση την κατάταξη θα διεκδικήσουν αυτό το Μουντιάλ. Πρώτος στην Ευρώπη, ο Ευάγγελος Εφρέμ Ντούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Εφήβο Νεανίδων του Μονάχου στα 100 μέτρα πρόστιο με χρόνο 59-91.

η ώρα των σπορ. Ωραία και με αρχές. Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα 2-1 στο πρώτο φιλικό την The Grafsap, βγάζοντας με το καλημέρα και παρά τις απουσίες βασικών τις αρχές παιχνιδιού που θέλει ο Νίκολιτς. Εκτέλεσε με το κεφάλι ο Βάργκας, σκόραρε ο Ζούμπκοφ, πήραμε μια πρώτη γεύση για το πώς φτιάχνει παιχνίδι ο Κάιρινεν, στάθηκε καλά ο Γεωργίεφ ως στόπερ. Νίκολιτς, θα κάνουμε ακόμα 2-3 μεταγραφές. Τι είπε για την υπόθεση Πινέδα? Live Sport. Οι playmaker κάνουν τη διαφορά. Ο Σερέτης αναλύει πως ο Γιάγκουσιτς και ο Πένια από διαφορετικές αλλά κρίσιμες θέσεις φτιάχνουν το παιχνίδι που θέλει ο Ντέτροπ για τον ΠΑΟ. Αέρινο Ζουμπκοφ, ο Ουκρανός έπιασε δουλειά στην ΑΕΚ με ένα υπέροχο σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ και έδειξε με το καλημέρα τι θα προσφέρει στην πρωταθλήτρια. Επιμένει για Μπρόζοβιτς Άμραμπατ. Αυτός θα είναι ο δικός μου ΠΑΟΚ. Και 5 παίκτες ζήτησε ο Γρηγορίου. Α, διαδικτυακή κόντρα Γιαννακόπουλου Φουρνιέ. Και Μέτρο Σπορ. Παρόν ο νούμερο 2 ήρθε χθες ο Σαντα Μαρία. Περνάει εξετάσεις, υπογράφει για 1-1 και γίνεται ο δεύτερος παίκτης που αποκτά φέτος ο ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Τάχα Άλλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται ο 28χρονος Σουηδός ομαλός εξτρέμ Δημήτρης Γιαννούλης, αμετακίνητη στην απέτηση για 5 εκατομμύρια ευρώ η Augsburg.

Αυτά ήταν λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα και οι ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα και οι αθλητικές και όλες οι υπόλοιπες. Πάμε σιγά σιγά και μουσικά σε σύνδεση με το Earth News Radio να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ λίγο μετά, πόσο, σε κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο.

0: Και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertdeco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
4: Είπες και τι δεν είπες.
1: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Έρθει σε κίνηθο.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Πού? Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, με τις μουσικές επιλογές να έχει η Άννα Καποδίστρια και τη φροντίδα όλου αυτού για να φτάσει στα αυτιά σας και στους δέκτες σας, να την έχει ο Σταύρος Ολιβέρης.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε. Στις ραδιοφωνικές σας συσκευές, εδώ Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και με λίγο ζόρι Κεντρική Πελοπόννησο. Οι υπόλοιποι σε όλη τη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε και μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco, την οποία έχετε εγκαταστήσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνά μας είναι 26950-33022 και 26950-37114. Πάγωνε ο ήλιος από τον δρόμο. Θέλετε email erzakinfo@er.gr και erazak1@yahoo.gr.

0: Θυμάστε που είχαμε βγάλει εδώ τον, είχαμε φιλοξενήσει τον τοπικό βουλευτή, τον Διονύση Ακτύπη, κυβερνητικός βουλευτής. Είναι, ξέρω εγώ, 20 μέρες πριν σκάρτες, και μας είχε ανακοινώσει τότε, και με δυσπιστία το ακούσαμε και το καταγράψαμε αυτό και στον αέρα, ότι επιτέλους θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες και βγαίνει χρηματοδότηση για να ξεκινήσουν τα έργα στο ναυάγιο. Και μάλιστα είχε πει τότε ότι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Έγινε. Άκου τώρα. Έγινε. Βγήκε η χρηματοδότηση. Θα γίνουν τα έργα αναπλήρωσης της παραλίας, το οποίο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι απ' όλα. Και παράλληλα θα συντηρηθεί και το πλοίο. Είναι 9 εκατομμύρια ευρώ αυτή η χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται να ανοίξει παραλία για το κοινό αν δεν τελειώσουν αυτά, ξεχάστε το, επειδή διάφορα λένε διάφοροι εν πάση περιπτώσει. Και έκανε ανακοίνωση, μάλλον έκανε αναφορά στην εβδομαδιαία ανάρτησή του και ο Πρωθυπουργός για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχει δύο νέα για το ναυάγιο της Ζακύνθου. Πρώτον, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων, η διαχείρισή του περνά πλέον στο Δήμο Ζακύνθου. Έχει οριστικοποιηθεί αυτό έτσι κι αλλιώς. Απλά θα πρέπει να τελειώσουν, να το θυμίσουμε αυτό. Δεν το λέει ο Πρωθυπουργός έτσι, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να τελειώσουν τα έργα για να αναλάβει τη διαχείριση ο Δήμος. Λοιπόν, δεύτερον, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σχεδιάστηκε η αποκατάσταση της ακτής με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και με πρώτο μέλημα την ασφάλεια των επισκεπτών, και παράλληλα, μέσω του προγράμματος Ίντερεγ, ξεκινά η συντήρηση του ίδιου του ιστορικού πλοίου Παναγιώτης. Στόχος μας, κατέληξε ο Πρωθυπουργός, είναι να σώσουμε αυτό το μοναδικό μνημείο και να το αποδώσουμε ξανά στο κοινό, θωρακισμένο και ασφαλές.
1: Τη φωνή στη συγγύη και εδώ τον τόπο.
0: Και έχουν αρχίσει φυσικά από τότε άλλοι να κλαίνε, άλλοι να γελάνε. Έτσι είναι αυτά. Άλλοι χαίρονται, άλλοι λυπούνται, άλλοι είναι δύσπιστοι. Να μωρέ, εντάξει, σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Μακρά μικρή θα δείξει. Αλλά είναι μία ακόμα εξαγγελία. Ωστόσο, τα λεφτά φαίνεται ότι όντως έχει εκταμιευθεί το ποσό. Όντως ξεκινάνε τα έργα. Το πότε θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι ότι είναι απόφαση η οποία θα ληφθεί άμεσα. Πανηγυρικά φυσικά είναι, πανηγυρικές είναι οι δηλώσεις και οι ανακοινώσεις του Διονύση Ακτύπη, του βουλευτή εδώ στη νέα, της Νέας Δημοκρατίας της Ζάκυνθο, ότι το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύουμε ότι για εμάς οι δεσμεύσεις δεν μένουν στα λόγια, αλλά γίνονται πράξεις. Κάνει αναφορά στην αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ανασκόπησή του την εβδομαδιαία. Λέει ότι πλέον προχωρούμε στο επόμενο μεγάλο βήμα, που είναι η αποκατάσταση και του πλοίου αλλά και τα έργα που πρέπει να γίνουν στην παραλία, ώστε να είναι και ασφαλής η πρόσβαση και να μην παθαίνει πλέον φθορές και ζημιές το πλοίο. Ευχαριστεί βεβαίως το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο πρέπει να το ευχαριστούμε όλοι μας, γιατί πρόκειται για μια μελέτη η οποία είναι, την έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς, είναι απίστευτη. Είναι κάτι το μοναδικό αυτό που πρόκειται να συμβεί, όταν και εφόσον συμβεί, γιατί στην Ελλάδα είμαστε, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά λέμε, εντάξει, δεν πιστεύαμε, κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα υπάρξει και χρηματοδότηση. Να θυμίσω έτσι κάτι παλινοδίες που περάσαμε με κάτι επιτροπές που δεν μπορούσαν να βρουν το βηματισμό τους. Ο ένας έλεγε αριστερό, ο άλλος έλεγε δεξί. Κάτι περιφέρειες που είχαν εμπλεχτεί. Κάτι τρικλοποδιές που μπαίνουν δεξιά και αριστερά από πόδια καλυμμένα με ράσα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Έτσι. Η ουσία είναι ότι από ό,τι φαίνεται έχει ξεμπλοκάρει από όλο αυτό και θα προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, και μακάρι να προχωρήσει και να γίνει και όπως το έχουμε δει στις μακέτες και στα σχέδια, να μην γίνει, να μην παραμείνει ένα μακέτο και αυτό το έργο που έχει πει ο αείμνηστος Σιμίτης, αλλά να προχωρήσει κανονικά. γίνεται τώρα όμως με αυτό. Με αφορμή όλο αυτό λοιπόν, έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι γνωστοί αμφισβητείες των πάντων, ότι ναι, εντάξει και να δούμε και άλλη μια ανακοίνωση και αυτό, και τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Και ναι, αλλά εμείς κάνουμε, λέει η κυβερνός απαράταξη, τώρα εσείς τι κάνατε τόσα χρόνια. Οι άλλοι λένε ότι εμείς αυτό, ξέρω εγώ, μπασκοκάρα, μια τέτοια ιστορία. Αλλά υπάρχει μια σοβαρή παρέμβαση πέραν όλων των άλλων, το οποίο εμένα μου μυρίζει υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα. Το λέω πάλι, πόσο έχουμε σημειώσει, εσύ τα σημειώνεις, Σταύρο. 13 Ιουλίου. Έτσι. Δεν φτάνει που κατέβηκε και δεν βγήκε ποτέ, αλλά ήταν ο ανταυτού. Και ως ανταυτού εκλεγμένου, ο οποίος παρετήθηκε, έγινε και ανταυτού δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Ποιον ενδιαφέρει η άποψη τώρα ενός πρώην ανταυτού αντιδήμαρχου για το ναυάγιο, για το οποίο δεν έκανε τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Γενικά απολύτως τίποτα. Αλλά για αυτό το συγκεκριμένο. Ισχυρίζεται ότι είχαν αφήσει, λέει, εγκεκριμένες μελέτες από το πρόγραμμα Τρίτσης ύψους 23. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα μετά από τόσα χρόνια τι έχει συμβεί. Η προηγούμενη δημοτική αρχή ακόμα υποστηρίζει ότι άφησε λεφτά στο Δήμο. Είναι τραγικό, δηλαδή. Με συγχωρείτε. Το να παίζεις έτσι πολιτικά και να έχεις ένα αφήγημα ότι εμείς αφήσαμε, τη στιγμή που έχουν βγει ορκωτοί λογιστές και έχουν αποδεδειγμένα πει ότι δεν είχε μείνει ούτε ευρώ, ότι επειδή νόμιζαν ότι οι συγκεκριμένοι, επειδή δεν είχαν καμία σχέση με διαχείριση, καμία ποτέ, έτσι, το αντίθετο είχαν, στέλνανε κάτι mail, να θυμίσω, να προτιμήσουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις αντιδημάρχων σε διάφορες καταστάσεις. Μην τα ανοίξουμε τώρα αυτό, γιατί θα πονέσουν πάλι. Λοιπόν, θεωρούσαν ότι κάνοντας μία αίτηση για να μπει σε ένα πρόγραμμα χωρίς να έχεις κάνει μελέτη και να έχεις καταθέσει τη μελέτη, αν την έχεις κάνει, ότι έχεις πάρει και την έγκριση. Έτσι θεωρούσαν. Ή θεωρούσαν ότι θα πάρεις εσύ τώρα 1000 ευρώ για να φτιάξεις, ας πούμε, τις παιδικές χαρές, και θα ρίξεις 300 ευρώ, 500 ευρώ στις παιδικές χαρές και τα άλλα όπου νομίζεις εσύ. Είναι ακόμα με αυτή τη λογική, και με αυτή τη λογική πολιτεύονται ακόμα, και με αυτή τη λογική θα κατέβουν, γιατί έτσι ψυχαρεμίζομαι, και θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών και τώρα, άσχετο αν δεν την έχουν πάρει δύο φορές. Εντάξει, δεν βάζει μυαλό ο άνθρωπος, γενικά. Όταν θέλει κάτι, και μπράβο, μπορεί να το διεκδικεί. Τώρα, αν θα πείσει τον κόσμο να τον ψηφίσει ή να την ψηφίσει, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο.

Βρίσκουν λοιπόν στασίδι ή χώρο ή όπως θέλετε πείτε το, κάποιοι οποίοι έχουν διατελέσει στο παρελθόν σε κάποιες θέσεις σημαντικές, αφήνοντας πίσω τους τίποτα. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Αλλά έχουν άποψη. Γιατί τα έχουμε πει, τα έχει πει ο Clint Eastwood αυτά για την άποψη. Δεν τα επαναλαμβάνω, εμείς δεν κάνει. Λοιπόν, και εμφανίζεται ο Νικήτας ο Σπίνος, ρε παιδί. Ο πρώην αντιδήμαρχος του αντιδημάρχου του ανταυτού, που δεν είχε εκλεγεί, που πήρε τη θέση του άλλου, που έφυγε, που αυτό. Ναι, που δεύτερη φορά, γεια σας. Ναι. Και λέει ότι είναι θετικό το βήμα για τον Ναυάγη. Ευτυχώς. Ευτυχώς το αναγνωρίζει. Αλλά λέει να δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον για την παράνομη αγοραπολισία στα ορεινά. Έχει αποφανθεί. Ο Σπίνος αποφάνθηκε ότι είναι παράνομη η αγοραπολισία στα ορεινά. Είναι στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση. Αλλά κάποιοι που έχουν μπει στο τρένο κάποιου που συνεχίζει να επιμένει ότι είναι παράνομη ή να τη χαρακτηρίζει παράνομη χωρίς να έχει αποφανθεί το δικαστήριο, μπαίνουν και άλλοι από πίσω και λέω, α, παράνομη. Σαν τη σκευωρία, σαν το θέμα Νοβάρτης, που αθωώθηκαν όλοι. Κάτι τέτοιο και εδώ, το ίδιο. Λοιπόν, αλλά από άλλη οπτική γωνία. Λοιπόν, γιατί κάνει μια ανάρτηση, τέλος πάντων, έχει φιλοξενείται στο, η ανάρτησή του στο Ζάντε Πρέσ 24 και λέει ότι θα έπρεπε να δειχθεί και η ίδια η πολιτική βούληση λοιπόν για το ναυάγιο, για την παράνομη αγοραπολισία των ορεινών, έτσι όπως το λέμε στη Ζάκρυθο. Δεν το λέμε στη Ζάκρυθο, εσείς το λέτε. Δεν το λέει όλη η Ζάκρυθος έτσι. Και δεν εκπροσωπείται και κανένα στο φινάλε. Έτσι, ο Σπίνος δεν εκπροσωπεί κανένα, για να μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και αντιδρά ο κύριος Σπίνος ως πολίτης, φαντάζομαι, και καλά κάνει. Απλά έχει με τον προηγούμενο ρόλο του αντί ένα πάτημα παραπάνω να βγαίνει στα μέσα να το λέει. Όπως κάτι άλλοι που θέλουν να και βγαίνουν γιατί κάποιοι δίνουν στα. Είναι φοβερό, είναι δημοσιογραφία αυτή. Καθένας ό,τι γουστάρει. Ό,τι βγαίνει, ποιος δεν βγήκε εδώ ο Μπαρμπα Βαγγέλης δίπλα που δεν είναι αυτό τα χόρτα. Και βγαίνει και καταγγέλει και φωνάζει, ουρλιάζει και κάνει και δείχνει με το δίκιο του να κάνει την καταγγελία γιατί τον πιάσανε, λέει, να βάζει φωτιά ενώ τι να τα κάνει τα χορτά, να τα φάει. Και είχε δίκιο, τέλος πάντων, νομίζει. Με αδιαφανείς, λέει, διαδικασίες αφού υπάρχουν πρωτόδικες αποφάσεις, άρα χωρίς να εκτελεσεί διοίκηση όμως, αγοράστηκαν, λέει, 16.000 στρέμματα, δηλαδή το 1/25 του νησιού μας. Έκταση μεγαλύτερη ακόμη από το Αγαθονήσι, το οποίο αποτελεί από μόνο του Δήμο. Τι κατάλαβες?

0: που λένε.
1: Απλά αυτοί που αντιδρούν έχουν βάλει. Είναι η αλήθεια τώρα, για να τα λέμε και όπως είναι. Γιατί βλέπεις ότι οι σοβαροί άνθρωποι και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν το πολύ ακουμπάνε. Γιατί σου λέει, όπου εδώ κάτι γίνεται ή κάτι πάει να γίνει ή αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Αλλά είναι η πλευρά εκείνη η γνωστή, η οποία έχει λυσάξει με το συγκεκριμένο θέμα, έτσι, και η αγοραπολισία και το ένα και το άλλο και είναι η ιδιοκτησία μου και της Μονής και της Μητρόπολης και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και έχει βάλει 4-5 οι οποίοι είναι βιές πες και κάνουν αυτό, βιές πες. Αυτό είναι. Πώς θα επανέλθει, είναι αυτό που λέει κάτοικοι ορεινών που έχουν υπογράψει 7 άτομα και δεν δίνουν τις υπογραφές. Ισχυρίζονται ότι είναι 100. Δώστε ρε παιδιά, ποιοι είστε οι κάτοικοι των ορεινών που αντιδρούν σε αυτό. Ποιοι είναι τα ονόματα, αφού υποτίθεται ότι θέλετε να φανείτε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ότι μία φορά έγινε απόπειρα, μαζεύτηκαν 7-8 υπογραφές προς εσύ Ιταλία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι καλό το παραμύθι γύρω από αυτό. Αλλά έχει ένα δράκο, ας τα να πάνε.

Έχουμε ένα τραγικό περιστατικό στην Κεφαλονιά, στον Πλατή Γυαλό. Ένας 54χρονος έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε. Υπήκος Γερμανίας επέβαινε σε ένα τουριστικό σκάφος και καθώς κολυμπούσε έχασε τις αισθήσεις του στην περιοχή Πλατής Γυαλός. Μεταφέρθηκε με τη συνδρομή ιδιωτικού ταχυπλώου στην παραλία της συγκεκριμένης περιοχής του Πλατή Γυαλού. Από εκεί πήγε με ασθενοφόρο, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και διενεργείται τώρα προανάκριση και θα γίνει και νεκροψία, νεκροτομή, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του άτυχου 54χρονου.

Λοιπόν, πριν λίγες ημέρες είχαμε, και αν δεν μπορέσουμε σήμερα θα έχουμε αύριο σίγουρα μια κουβέντα με τον Δήμαρχο εκεί Σάμι, στον οποίο ανήκει ο Μύρτος. Ενώ υπάρχει σήμανση, ενώ είναι η παραλία όπως είναι, είχε κάποιες καταδολιστήσεις πριν 5-6 μέρες, 5 μέρες. Εκεί λοιπόν η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έκανε μια συνεδρίαση μετά τις πρόσφατες αυτές τις κατολιστήσεις για να δει αν πρέπει να ληφθούν μέτρα στην παραλία, αν πρέπει να κλείσει η παραλία, τι πρέπει να γίνει με την παραλία τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, Επιστημονική Επιτροπή του ΟΑΣΠ των σεισμολόγων πήγε και είδε το σημείο και έχει υπάρξει μία αξιολόγηση και αποφασίστηκε να ληφθούν μέτρα για την προστασία του κοινού, τα οποία είναι γενικά η υιοθέτηση των εισηγήσεων της μόνιμης ειδικής επιστημονικής επιτροπής εκτίμησης του σεισμικού κινδύνου και μείωσης της σεισμικής διακίνδυνευσης του ΟΑΣΠ, τρεχαγύρευε δηλαδή, η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την πολιτική προστασία της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και των Οικείων Δήμων και η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο. Ότι τι αποφασίστηκε δηλαδή? Να ληφθούν μέτρα, μάλιστα. Ποια μέτρα? Αυτά. 1-0.

Αυτό που έχει γίνει λοιπόν το συγκεκριμένο περιστατικό με την πτώση βράχων, να ξαναπώ για να είμαστε δίκαιοι ότι υπάρχει σήμανση, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι, αν δείτε που φτάνουν οι βράχοι που πέφτουν, είναι πολύ μετά το σημείο που απαγορεύεται να περάσουν οι λουόμενοι και στην παραλία και στη θάλασσα. Και επειδή η πείρα λέει ότι κανείς δεν πρόκειται να μείνει πίσω από τη σήμανση, έτσι όλοι πάνε, γιατί είναι όλοι πονηροί, όλοι έξυπνοι, στο σημείο που έχει και αυξημένη επικινδυνότητα, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Τώρα, από τις 9 του μήνα έχουμε 13 σήμερα και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Έχει αποφασιστεί να εξεταστούν, λέει, επιπλέον εξειδικευμένα μέτρα ανάλογα με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και το βαθμό επικινδυνότητας, και αναμένονται νέες παρεμβάσεις. Ότι τι, πού? Επίσης υπάρχει ένα τσουβάλιασμα, έπεσαν στο Μύρτο. Τσουβάλιασμα, εντάξει. Εδώ σου λέει για να είμαστε έτοιμοι να δούμε και τις υπόλοιπες παραλίες στο Ιόνιο, γιατί είναι όπως είναι, έτσι, γεωλογικά το Ιόνιο, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του, θέλει προσοχή κλπ. Ναι, αλλά όλο αυτό το διάστημα από τις 9 του μήνα μέχρι σήμερα συνεχίζει ο κόσμος και πηγαίνει στο Μύρτο, γιατί είναι μια φοβερή παραλία. Φοβερή παραλία. Λοιπόν, δεν πρέπει με κάποιο τρόπο, έχει πάει κανένας άνθρωπος εκεί? Τους έχουν πει προσέξτε? Τους έχουν πει ότι έχει κλείσει η παραλία? Όχι. Περιμένουμε να μάθουμε κι εμείς βέβαια. Αλλά από κάτω, από ό,τι φαίνεται,

Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε οι εκπτώσεις οι θερινές. Καλό. Λοιπόν, μάλιστα μπορούν και την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή που μας έρχεται δηλαδή, 19 Ιουλίου, τα καταστήματα να είναι ανοιχτά προαιρετικά, όποιος θέλει. Και το ωράριο το οποίο προτείνεται είναι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Αυτό αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. Θα σας ενημερώσουμε και εδώ ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, σε κάθε ανακοίνωση για μείωση τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή βάσει της οποίας γίνεται η έκπτωση. Μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, επανέλθουμε άγαρμα λίγο στο προηγούμενο θέμα για το τι συμβαίνει με την παραλία του Μύρτου. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Σίμης, ο κύριος Δραγκουλόγκονας. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
1: Είναι πανέμορφη η Σίμη, πανέμορφο νησί.
0: Σάμις, με συγχωρείτε.
1: Και Σάμι όμως είναι εξίσου όμορφη.
0: Σάμις, Σάμις, ναι, σωστά.
1: Αν κάποια στιγμή να αξιώσει ο Άγιος Γεράσιμος, θα πάω.
0: Τι ακριβώς γίνεται τώρα με την παραλία του Μύρτου?
1: Τι γίνεται, να σας πω. Όδυνε νόρος και έντε και μην. Όταν υπάρχει εικόνα σε αυτή την πατρίδα, υπάρχει και είδηση. Ένα αλλεπέσει το πολύ πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο οφείλεται στο ότι στο συγκεκριμένο σημείο, στη συγκεκριμένη περιοχή του νησιού, υπάρχει έντονη κτηνοτροφία. Επέρασαν δύο κατσίκια, ρίξανε δύο βράχους, σηκώθηκε λίγο σκόνη επειδή ήταν πριν καλοκαίρι, και αυτό. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα.
0: Θα ληφθούν μέτρα. Είδαμε και στα βίντεο που υπάρχουν ότι είναι πίσω από τη σήμανση.
1: Ναι, ωραία. Πρώτα αυτό. Δεύτερον, βγήκε μια απόφαση μετά τη συνεδρίαση που έγινε στην Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Έστειλε ένα έγγραφο ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας προς όλους τους Δήμους των Ιωνίων Νήσων με τα ζητήματα που αφορούν αυτό στις παραλίες, στις βαχώδεις ακτές στα Ιωνίων νησιά.
0: Ναι.
1: Και ζητάει να γίνουν 5 συγκεκριμένες ενέργειες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Και τις 5 συγκεκριμένες ενέργειες και τα 5 ο Δήμος Άμις θα κάνει από συστάσεώς του. Δηλαδή και τα 5 σημεία τα οποία ζητάει, εδώ θα το διαβάσω.
0: Γιατί η ανακοίνωση γενική είναι λίγο ασαφής. Λέει ότι πρέπει να. Οπότε γι' αυτό καλύτερα να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Ποια είναι αυτά τα 5 σημεία?
1: Τα 5 σημεία που ζητάει, καταρχήν, επαναλαμβάνω, ο Δήμος Άμις θα έχει ήδη. Τώρα δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να βρω το έγγραφο.
0: Ωραία.
1: Αλλά κάθε στιγμή μαζί μου.
0: Πάντως δεν υπήρξε κίνδυνος τραυματισμού. Αν και φαίνεται ότι είναι και κάποιοι, να το πούμε, όπως έχουμε εμείς εδώ το ναυάγιο. Ενώ υπάρχουν ένα κάρο σημάνσης, ενώ υπάρχουν, ενημερώνονται πριν πάνε όπου πάνε στην παραλία, είναι πες τους 102 ξεροκέφαλοι, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι θα την κάνουν την εξυπνάδα.
1: Θέλω να σας επισημάνω δύο πολύ σημαντικά σημεία. Κατά τη διάρκεια των σεισμών του 2014, κατά τη διάρκεια του Ιανού αργότερα, το 2020.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά και σε κάθε σεισμικό φαινόμενο, σε κάθε σεισμό το οποίο έλαβε χώρα στην περιοχή μας και πριν το 2014, ουδέποτε μα ουδέποτε υπήρξε πτώση βράχων, έστω και μικρών, στο σημείο όπου βρίσκονται οι λουόμενοι. Δηλαδή, δεν ισχύει ότι ακόμα και μεγάλο σεισμό να κάνει, ότι θα υπάρξει πρόβλημα με τους λουόμενους. Δεν θα υπάρξει ένα απολύτως πρόβλημα, διότι ουδέποτε σε κανένα σεισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έφτασε η παραμικρότερη πέτρα εκεί που βρίσκονται οι λουόμενοι.
0: Οπότε το κομμάτι που είναι πάνω από το συγκεκριμένο σημείο της παραλίας όπου βρίσκονται οι λουόμενοι, πρώτον δεν έχει πέσει, δεν πέφτουν πέτρες, αλλά και από την πλευρά τη δεξιά, όπως κοιτάμε την παραλία που πέφτουν, είναι πολύ μακριά για να φτάσουν κομμάτια ή βράχια ή κάτι τέτοιο.
1: Τώρα όσον αφορά γιατί πηγαίνουν και εκεί, θα σου πω γιατί πηγαίνουν και γιατί σε εκείνο το σημείο βρίσκεται η σπηλιά του Μύρτου, που είναι πράγματι ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό σημείο και αρκετά ρομαντικό, και επιλέγουν να πάνε εκεί. Ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουν εκεί είναι διαθαλάσσεις. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος ή οποιοδήποτε όταν να βάλει πλέγματα στη θάλασσα. Δεν πηγαίνουν από εκεί που δηλαδή τα πλέγματα στις εικόνες. Δεν χρησιμοποιεί κανένας αυτή τη διαδρομή για να φτάσει στη σπηλιά. Πηγαίνουν είτε κολυμπώντας είτε άμα είναι σχετικά ψηλή, βρεχόμενοι μέχρι τη μέση. Γι' αυτό πηγαίνουν εκεί. Πηγαίνουν για να βγάλουν μια φωτογραφία και φεύγουν, επιστρέφουν. Αυτό είναι το μεγάλο δύσκολο να το μπορέσει να το εξαγγείψει. Είναι όπως είπατε και εσείς στο ναυάγιο.
0: Έχει σταματήσει όμως το ναυάγιο, δεν βγαίνουν έξω.
1: Ναι, αυτό είναι 20%, οι δύο θα βρει και δύο παλαβιαρέους.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Από εκεί και πέρα και έχουμε βάλει εμείς ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε δύο πύργους ναυαγοσώστη στο Μύρτο. Και ο δεύτερος πύργος που έχουμε βάλει, ίσως φαίνεται σε κάποιες από τις φωτογραφίες, είναι αρκετά κοντά στο σημείο. Ναι. Ο ναυαγοσώστης λοιπόν, ένα από αυτά που κάνει είναι να σφυρίσει και να καλεί τον οποιονδήποτε πλησιάζει προς τα εκεί και να του λέει δεν επιτρέπεται η πρόσβαση προς τα εκεί. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι και ο ναυαγοσώστης είναι ναυαγοσώστης, δεν είναι χωροφύλακας να προβαίνει σε συλλήψεις εκείνη την ώρα. Αν θέλει άλλος ακούει, αν δεν θέλει δεν ακούει τον ναυαγοσώστη.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά μήπως θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα? Μάλλον υπάρχει σύσταση να ληφθούν παραπάνω μέτρα, δηλαδή να μπει έστω, ξέρω, δημοτικός αστυνομικός, δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Καταρχήν εμείς δεν έχουμε δημοτικό αστυνομικό.
0: Ναι, όσο, ούτε εισάγγελθος. Είχε κάποιους, είχε προσλάβει μια εταιρεία.
1: Υπάρχει μια που λέει, το έγγραφο είναι άμεση τοποθέτηση σημάσεων από τους Δήμους για ενημέρωση των πολιτών και των τουριστών για ενδεχόμενες καταπτώσεις σε παράκτιες περιοχές.
0: Αυτό λέτε υπάρχει.
1: Αυτό στο ΜΥΡΤ έχει γίνει σε 8 διαφορετικές γλώσσες και με όλο. Δεύτερο. Συνεχής επίβλεψη με μέρινα των οτάρχων βαθμού, έτσι ώστε να απομακρύνονται οι επισκέπτες από τη βάση των απότομων πλανών και να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο τμήμα της παραλίας. Αυτό γίνεται κατά κόρον. Ναι. Δεν πάει κανένας εκεί στο κέντρο σημείο να πλώσει την πετσέτα του. Δεν υπάρχει, δεν πλησιάζει κανένας. Κάποιοι διαθαλάσσεις παρακάπτουν το σημείο διαθαλάσσεις για να πάνε στη σπηλιά του Μύρτου.
0: Μάλιστα.
1: Σε γάμα, σε περίπτωση εκδήλωσης μικρών μεμονωμένων καταπτώσεων βραχοδών τεμάχων, οι επισκέπτες να καταλαμβάνουν το ασφαλής παράκτιο τμήμα της παραλίας. Αυτό γίνεται κατά κόρον.
0: Εντάξει, και αφού πέφτουνε, ναι, σου λέει να πιάσουμε να καβατζωθούμε πιο εδώ.
1: Ούτε κάτω δεν πάει κανένας εκεί να ξαπλώσει να κάνει πάνω σε αυτό το σημείο. Κανένας απολύτως.
0: Όχι, αυτό φαίνεται και στα βίντεο, σε όλα τα βίντεο. Δεν υπάρχει. Ένας είναι όπως λέτε, ο οποίος κολυμπάει και με το που πέφτει το πρώτο αρχίζει και κολυμπάει να φύγει από το σημείο.
1: Προσπαθούσε κολυμπώντας να παρακάμψει το δίκτυο για να πέσει σπηλιά. Βέβαια. Σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων ελέγχονται άμεσα τα πανή από τις τεχνικές υπηρεσίες στον τάσμα και βίντεο βαθμό. Κάθε που βρέχει έντονα, πάντα πάει ένα υπάλληλο με τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σάμις και ελέγχει εκεί αν κάτι έχει συμβεί. Εύσιλον, προσέξτε, σε περιπτώσεις έστω και μικρών σεισμικών φορτίσεων ελέγχονται άμεσα επίσης τα πλανή από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακόμα και αυτό ο Δήμος Σάμις το πληρεί, διότι μπορεί να μην έχει εξειδικευμένο προσωπικό, έχει όμως προγραμματική σύμβαση και έχει καθημερινή συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατών και τον καθηγητή τον κ. Ζελίδη, αλλά και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε προγραμματική σύμβαση με τον καθηγητή τον κ. Λέκα. Και οτιδήποτε συμβεί, άμεσα έρχονται είτε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατών και ελέγχουν αν έχει συμβεί οτιδήποτε. Δηλαδή ακόμα και το Ε, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμα και αυτό ο Δήμος Σάμις το έχει καλύψει μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τα δύο πανεπιστήμια.
0: Οπότε ουσιαστικά λέτε ότι πολύ θόρυβος για το τίποτα.
1: Είπα, ό,τι είναι νόρος και είτε και εμείς.
0: Ναι. Το είπα εγώ πιο λαϊκά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δηλαδή το αντιμετωπίζουμε γενικά στο Ιόνιο. Ότι πέφτουνε δύο πέτρες είναι και υπερβολή. Είναι πλέον και τα social τα οποία φουντώνουν την κάθε υπόθεση.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Όταν πάει στη αρχή της κουβέντας. Ναι. Υπήρχε η εικόνα, υπήρχε το βίντεο και αυτό υπήρξε και η είδηση. Αν ήταν εκεί κάποιος να τραβήξει το βίντεο, δεν θα έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Δεν θα έχει ασχοληθεί κανένας ποτέ.
0: Απλά επειδή είναι εντυπωσιακή η εικόνα, έχετε δίκιο σε αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να κάνουμε την αυτοκριτική μας οι δημοσιογράφοι, τι δημοσιεύουμε και τι όχι. Αλλά θα είναι η δύναμη της εικόνας είναι.
1: Αυτό σας λέω. Επειδή υπήρχε εικόνα, υπήρξε και είδηση στην προκειμένη περίπτωση.
0: Οπότε κανένα πρόβλημα, κύριε Δημάρχη.
1: Τρία γύρια, τέσσερα γύρια περάσανε από εκεί πέρα και δείξαν κάποιες πέτρες, οι οποίες παρουσιάζουν τις επόμενες. Πέτρες έχει εκεί. Δεν αποκολλήθηκε και κάποιος βράχος.
0: Ναι.
1: Κάποιες πέτρες που ήταν πιο ψηλά, επειδή περάσανε τα γύρια, σπρώχθηκαν προς τα κάτω και παρέσυγαν στο πέρασμα έρθους κι άλλες. Ο καπνός σηκώθηκε γιατί η σκόνη θα σηκωθεί αφού έχει μέρες πολλές να βέξει, άρα είναι το αντιστεγνό εκεί το έδαφος και δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Και γίνει από το
0: μηδέν ξανά εγώ και εσύ. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Σάμις. Και όχι Σίμις, μην πας τελειάρχη. Σάμις της Κεφαλογιάς και μας περιέγραψε το συμβάν το οποίο έχει γίνει ψηλό viral από επειδή κάποιοι τράβηξαν το κινητό. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, προσέξτε τώρα, το λέω γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η εικόνα δεν σημαίνει πάντα ότι μπορεί να είναι μια εντυπωσιακή εικόνα, δεν σημαίνει ότι αποτελεί και είδηση το ρημάδι. Βέβαια αυτό εδώ κάνουμε αμά να το καταλάβουν επαγγελματίες του χώρου. Θα το καταλάβει ο πολίτης? Όχι. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9. Το νου σας να έχετε όλες και όλοι εκεί έξω. Όσοι πάτε στο Μύρτο, προσοχή, δεν περνάμε στο ναυάγιο ή στις παραλίες τις υπόλοιπες. Βλέπουμε τις σημάνσεις, είτε είναι για χελώνα, είτε είναι για κατολιστήσεις, είτε είναι για οτιδήποτε άλλο. Και δεν παραβιάζουμε τις σημάνσεις. Άντε, γεια και χαρά σας.
2: τίποτα ξένη καρδιά. Μπορεί να έχω χάσει για πάντα το φως του ήλιου.

Ναι, ναι, Βάσκες και Καλύψο Blues. Πρέπει να ακούσουμε δύο τραγούδια να πάρουμε μια ανάσα. Και ξεκινήσαμε με τον Nat King Cole, φίλες και φίλοι, και τον Lenny Bizarre να κάνει το remix. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπερίζουμε και τον Μπάμπη Δούκαρο, και αυτός χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου. Φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, σε νησιά, στις διακοπές, ακόμα και στην πόλη. Μια χαρά είναι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικές για άλλη μια ώρα παρέα με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής είπαμε, μιλήσαμε με το frontman των Waterboys. Θα έχουμε τη χαρά στο τέλος εβδομάδος, λεπτομέρειες από αύριο, για τους Waterboys που θα εμφανιστούν στο Sunny Festival την 1η Αυγούστου σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και πάρα πολύ sentimental αυτή η συναυλία.

Waterboys, φίλες και φίλοι, σχηματίστηκαν το 83 από το Mike Scott. Με μέλη κυρίως από τη Βρετανία, από την Ιρλανδία, από τη Σκωτία, με αρχηγό frontman πάντα τον Mike Scott. Έχει λοιπόν να μας πει πολλά ο Mike Scott. Έχει να μας μιλήσει για την bank, έχει να μας μιλήσει για το rock and roll, για τη folk φυσικά, για την Ιρλανδέζικη και τη Σκοτσέζικη μουσική, πόσο πολύ αγαπάει τη μυθολογία, τι έγινε στην Αθήνα, γιατί εμφανίστηκε σε ένα εξαιρετικό live πριν από 3 χρόνια στο Ηρώδιο. Γενικά για τον τρόπο και για τις συνεργασίες και για αυτό που ονομάστηκε Big Music. Ήταν ένας όρος, αν θέλετε, δικός του μέσα στην δεκαετία του 80. Από τα Κέλτικα λοιπόν, τη folk και την post-punk, μέχρι το καινούριο άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Waterboys, ένα άλμπουμ με έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο, απλά το λέμε, θα ακούσουμε πράγματα μεθαύριο, με τίτλο Life, Death and Dennis Hopper. Αυτό ακριβώς που ακούτε. Και ένα άλμπουμ στο οποίο συνεργάζεται μέσα η Fiona Apple, ο γνωστός σε όλους μας countryman rocker ο Steve Earle από τους Steve Earle and the Dukes, και ο Bruce Springsteen, παρακαλώ, Goldsmith, πολύς κόσμος, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι και ένα άλμπουμ το οποίο θα το παρουσιάσει και στην Αθήνα. Όλα αυτά λοιπόν, υπομονή σε μερικές μέρες να ακούσετε εδώ ζωντανά και αποκλειστικά από τον κόσμο τον μεγάλο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, εγώ θα τον έλεγα και λίγο ποιητή, γιατί και ποιητής είναι ο Mike Scott των Waterboys. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε. Και από τη τηλεόρασή σας μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

Αυτό είναι το The Letter. Εδώ το διασκευάζει, το ακούμε να το διασκευάζει εξαιρετικά ο Al Green. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε και μιλάμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, τα πάντα. Εδώ είμαστε κι εμείς, βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε και φωτογραφίες και φωτογραφίες από τις διακοπές. Και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα όπου και αν βρίσκεστε. Θέλουμε να σας βλέπουμε και να σας ακούμε και να σας νιώθουμε κοντά μας, είτε είστε στις παραλίες και εμείς βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Μια χαρά είμαστε όλοι. The Letter, λοιπόν, από τον Al Green. Al Green που έβγαλε 4 καινούργια κομμάτια μέσα στο 2026. Ξέρετε τι μου αρέσει τον Al Green, ενώ δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Παρ' όλα αυτά, ο Reverend, ο Πάστορας, όποτε θέλει, ηχογραφεί μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, κάθε τρία χρόνια, δεν έχει σημασία. Αλλά έβαλε και τη φωνή του στο τελευταίο άλμπουμ της Rai και σίγουρα έκανε τη διαφορά. Έβαλε αυτή την πινελιά που νομίζω ότι είναι αρκετή για να αλλάξει το κλίμα μέσα σε ένα άλμπουμ. Στο άλμπουμ της Rai υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να ακούσει κανείς. Το θεωρώ, μιας και το κουβεντιάζουμε, ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για τη χρονιά που φεύγει και μη σας φαίνεται περίεργο που φεύγει. Εν πάση περιπτώσει είναι Ιούλιος, τώρα ακόμα στα μισά είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι σίγουρα ένα από τα άλμπουμ που θα είναι, θεωρώ, και προτινόμενο για Best Album of the Year, τουλάχιστον στα Grammy που θα λάβουν χώρα το 2027 το Φλεβάρι. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία. Διαβάζω και τις μεγάλες κόντρες αυτή τη στιγμή Βραζιλίας, ψέματα, Αργεντινής και Αγγλίας, και εξαιτίας του μεγάλου ημιτελικού μεθαύριο. Και βέβαια ό,τι μπορεί να θυμηθεί κανείς από το παρελθόν, από την Αγγλία και από την Αργεντινή. Υπομονή μέχρι την Τετάρτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με τη Μαρή Φρός από την Βραζιλία. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, Έλα Λάγκλεϊ και Big X Θα Πλάνκ στα ραδιόφωνα σας. Hell at Night.

Έλα Λάγκλε είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα στην country μουσική και όχι μόνο, και το ότι βγαίνει αυτή τη στιγμή σε περιοδία με τον Morgan Wallen έστω και για opening act και λέει και 2-3 τραγούδια, όλο αυτό κάτι μας λέει για την Έλα Λάγκλε, και είναι και στο νούμερο 1 με το τραγούδι που ούτως ή άλλως έχει ηχογραφήσει αυτές τις μέρες με τον Wallen. Το είχαν πει live, πρόλαβαν και είχαν 4-5 μέρες και ενώ πήγαν στο Nashville ηχογράφησαν και βρίσκεται και στο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στο country, στο Billboard Chart. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, χαιρετισμούς πολλούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε για το live των Waterboys το 2006 στο Μήλο, είχαν περάσει και από την Αθήνα, είχαν έρθει και εδώ, και πραγματικά κάθε φορά που έρχονται ούτως ή άλλως βγάζουν καινούργια πράγματα, καινούργιες μουσικές. Έχει αυτό το χάρισμα ο Mike Scott να μπορεί να συμπλέκει πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μουσική του. Είναι πολύ ωραίο το να βάζει την κέλτικη μουσική, τη folk, παρέα με την post-punk, μερικές φορές και τη rock, και όλα αυτά να φτιάχνει ένα πολύ όμορφο αμάγαλμα και να βγάζει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η Deluxe. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία και No Stress.

0: Δεστοάρι, εσπες δανφουάρι.
1: Νόστρες λοιπόν από τους από την έχουμε βρεθεί λίγο στη Γαλλία, από τους Deluxe. Να στείλουμε χαιρετισμούς στα Χανιά. Μου λέτε οι Θήβεροι είναι σήμερα στα Χανιά, αλλά όταν το παιδί σηκώνει πυρετό χάνουμε το live, γιατί πρώτα απ' όλα προτεραιότητά μας είναι τα παιδιά, φίλες και φίλοι. Και αν έχουμε ξαναδεί τους Θήβεροι, να μην ανησυχείτε. Δεύτερον, πρώτα απ' όλα τα παιδιά και μετά τα live. Και τρίτο και βασικότερο, οι Θήβεροι θα ξανάρθουν. Είναι, αγαπάνε τόσο πολύ την Ελλάδα. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμασταν στο Λυκαβιτό, είμαστε κάποια στιγμή παρασκήνια κάτω backstage με τους Χίλτον και Γκάρσα, και του λέω πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα με την Ελλάδα. Λέει, κοιτάξτε, λέει, οι Έλληνες είναι, λέει, ένα κοινό που θα τους ήθελες τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο να έρχεσαι για να περνάς όμορφα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βγαίνουν αυτοί οι καλλιτέχνες σε tour, μας βάζουν πάντα μέσα στο καλεντάρι. Είναι σαν να βγουν περιοδία οι Σκόρπιος και να τους πεις δεν θα περάσω από την Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα ξανάρθουν οι Θήβεροι, εδώ είναι. Gordon Lightfoot, Get Down, Sundown. Εδώ πάντα στον κόσμο σε 93,6. Έτσι για τον Αντώνη, για να μην στενοχωριέται.

0: De Pedro, παρέα με τον Joey Burns και με τον Dico Vertino. Αυτή είναι η Καλέξικο, 10 παρα 10, και εγώ προτείνω να ακούσουμε κάτι classic, Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Πάπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο και δροσερό βράδυ, γιατί σήμερα το πρωί ήταν δύσκολη ημέρα. Έκανε ζέστη. Σας αφήνω με Paul Simon και 50 Ways to Leave Your Lover ζωντανά από αυτό το ιστορικό live του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων που παρακολούθησαν στο Central Park το 1980 του Simon & Garfunkel. Υποβροχή. Κάπως έτσι υποδεχόμαστε τη Ρουμπίνη Σταγουράκη. Σας πάει μέχρι τις 12. Φιλιά πολλά, τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν Τζο Κινόνες, Λος Άντζελες. Εδώ ίσω με καταγωγή από τη Ρουάντα, βάση της βεβαίως η Αμερική. Γορό Φόλιν. Και ναι, και τελικά έχουμε ένα ωραίο γλυκό καλοκαίρι. Δεν παραπονιόμαστε, εδώ κάσουνος δεν έχει κάνει. Φτουφτούμε το ματιάσουμε. Η Γαλλία καίγεται, το δάσο του Φοντενεμπλό κάηκε. Εμείς απ' την άλλη προσφέρουμε βιβλία. Μέσα από το Instagram του σταθμού, αλλά και από εκπομπές χαρίζουμε βιβλία. Κάθε εβδομάδα 5 διαφορετικά. Από βιογραφίες, μεταφράσεις, βραβευμένοι και μη πρωτοεμφανιζόμενοι και όχι συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι. Και ευχαριστούμε ιδιαίτερως τους εκδοτικούς οίκους Αλεξάνδρεια, Διόπτρα, Ικαρός Καστανιώτης, Keybooks, Μετέχμιο Παπαδόπουλος, Πατάκης και Ψυχογιός.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 37 ο Λέον Μπρίτζες, Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός και παραγωγός και ηθοποιός. Πρώτο άλμπουμ Coming Home το 2015 με μουσική soul. Εδώ από το Good Thing το 2018, Bad News.

Η τελευταία δουλειά του Rolling Stones, Foreign Tongues, ένα άλμπουμ το οποίο αποδεικνύει ότι οι γερόλοι και κάτι ξέρουν. Cover στο τραγούδι της Amy Winehouse. Και εδώ Kim Hyeon-jae, Νότιο Κορέα.

0: Κόσμος 93,6. Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι
2: μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Κόσμος.

ήταν το studio album με τον Leon Bridges, ο οποίος έμαρε γεμέθλια, Laredo. Ένα album που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και αύριο, Florence and the Machine, βρετανική indie rock μπάντα, Florence Wells βεβαίως, 14 Ιουλίου αύριο στο Telecom Center Athens, στο ACA, Eject Festival. Και θα παρουσιάσει το καινούριο της άλμπουμ που ακούμε εδώ, Everybody Scream, εδώ είναι το

Αύριο λοιπόν η Jack Festival, Florence and the Machine, και την Τετάρτη 15 Λουί Cure. Ναι, υπάρχουν εισιτήρια.

Κολάμπιας με Μόντο, Λίλα Ντάουνς, Αμερικανο-Μεξικανή. Αυτό ήταν το Τούμπα 7. Και όπως έχει δηλώσει η ίδια, οι συνεργασίες πολλές, No The Product, Alex Kuba μαζί με τον Garcia, ένα πολύ έτσι συναισθηματικό άλμπουμ για την Lila Downs. Και εδώ Isaac Chambers μαζί με Dub Princess.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze. Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο

0: baby, you're so gorgeous.
1: Η συνεργασία των Crumbing και του Leon Bridges, Texas Sun, αυτή η τεράστια επιτυχία. Baby, you look so gorgeous και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλωσορίσατε στον κόσμο, ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Αυτός που ακολουθεί είναι ο Ραούλ Μάλο, που τραγουδάει και Ντεμιρούσο, γιατί όχι. Του πάει μάλιστα, του πάει πολύ. Love in Nashville, forever and ever, Ραούλ Μάλο, δηλαδή Ντεμιρούσος, καλή ακρόαση.

Cypress Hill, Lowrider, και αυτή είναι η Θήβερη. Πέρασαν μια βόλτα και από τη Μύκονο, από το Σκορπιό, ήρθαν και από την Αθήνα. Κάποιος μου λέει δεν βαρέθηκαν, δεν βαρεθήκαμε. Όχι βέβαια.

Kelly Bowes, ένα τραγούδι Not All, το οποίο γίνει με AI, που δεν το στηρίζουμε και πολύ βεβαίως. Μουσικά εννοώ. Και εδώ Out National. Το Pigeon.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Κυκλοφορεί επίσημα 11 Σεπτεμβρίου από την Ninja Tunes η τελευταία δουλειά των Bonobo με τίτλο Distance in Static. Κυκλοφόρησαν ήδη ένα track, εδώ βεβαίως ήταν η φωνή της Αρούζα Φταμπ.

αλπιδοφόρο μήνυμα από την Αγγελική Τζο, You Can, και μία φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία, Ολύμπια Βιτάλης, μεγαλωμένη στο Δυτικό Λονδίνο, Baby Blues, καταπληκτική φωνή.

Damian Marley διασκευάζει πάρα πολύ ωραία George Harrison, My Sweet Lord. Εκείνας Billy Stewart. Σε ένα remix του Guts. Από ένα άλμπουμ του 2007 με τίτλο Le Bien Heureux. Αν δεν λεβαίνει, ζήζει.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαυνάκη. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Παμπλο Αλμποράν για κλείσιμο. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα χάδι έτσι απαλό που σε συνοδεύει για το ωραίο όνειρο που έρχεται. Γυρίζεις και γίνεσαι παιδί, σχεδόν παιδί, έφηβος δηλαδή, και αγαπάς τους Κιούρ, οι οποίοι πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1989, αναλαμβάνουν στο 8ο άλμπουμ τους να ηχογραφήσουν αυτό εδώ τον ανούρισμα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει. Οι Cure έρχονται στην Αθήνα μας, οι Cure που ταξιδεύουν παντού στα Βαλκάνια και μετά από μας θα βρίσκονται στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία για να προσγειωθούν στις 22 Ιουλίου στη Σουηδία. Αντέχουμε! Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Μεγάλο το ταξίδι και ο Τρίκη είναι σίγουρος καπετάνιος για να μας οδηγήσει εκτός χώρας, εκτός πλαισίου, εκτός σύμπαντος. Out of place και το κομμάτι του, το οποίο φτιάχνει στην καινούργια του δουλειά και ηχογραφεί στη δική του ανεξάρτητη εταιρεία. Στο πλευρό του η Μάρτα Ζλακόφσκα, η οποία δίνει τις μουσικές της. Now I'm

0: Your Bird and I.
1: Your Bird and I. Και ο Anthony Joseph φτιάχνει τη δική του ARC. Το δικό του άλμπουμ, πρόσφατη δισκογραφία, και γι' αυτόν εκεί μέσα κρύβεται το κομμάτι που ακούμε.
0: Above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures.

mythology. As blushing heat, as the sharp leaf of Cain.

0: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective are welcome to big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.
1: Lucifer, son of the morning. Now I'm gonna chase you out.
2: Ezra Collective φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν από καιρό. Μας δίνουν πολύ ωραίες μουσικές εδώ και χρόνια. Well Organized είναι το επόμενο σιγκλάκι που κυκλοφορούν από αυτή τη δουλειά με την ελπίδα. Η Lila Ike είναι πρωτοεμφανιζόμενη στις μουσικές τους και η Ezra εννοείται πως ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ.

περίπτωση Αρούφα Φταμπ, η οποία είναι εξαιρετική, μοναδική, τρισδιάστατη, δεν ξέρω πώς να περιγράψω αυτή τη φωνή. Ο Μπονόμπο φτιάχνει την ατμόσφαιρα και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Fire on the Water.

Polo and the Pan φτιάχτηκαν κυρίως για να μεταμορφώνουν και το κάνουν πολύ καλά αυτό, ειδικά τη νύχτα. Λανουί το κομμάτι και ο Αρτούρ Ντεμπούλ εδώ κι αυτό.

Μίλο and the Pan στη Γαλλία και η La Femme στη Γαλλία, ένα cool Colorado, ονειρεύτηκαν από αυτή τη δουλειά που έφτιαξαν στο Mexico City.

Πρώτος και καλύτερος άνοιγε τους δρόμους. Μόνος του άφοβος, γενναίος, δυνατός. Ο Σαρς Γκενσπούργκ, ο Μέγας. Μία Μαριλού βρήκε στο δρόμο που της άρεσε πολύ η ρέγγε μουσική. Στη

0: Freedom.
1: Freedom, come, freedom now.
0: Land, زندگی.
2: Αν έφτιαχνε αυτή τη μελωδία, ο Ιμπραήμ Μαλούφ ήταν πρωτοεμφανιζόμενος. Je m'appelle Claire είναι ο τίτλος του κομματιού που έρχεται από το soundtrack της ταινίας με τον ίδιο τίτλο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στο τσαρτί μας, στη ζούγκλα μας. Somos los hijos del sol είναι το κομμάτι που σκάει μύτη από την Κολομβία. Και εμείς σας καλωσορίζουμε με αυτό στη δεύτερη ωρίτσα μας.

και γυρνάμε πίσω στα κλασικά, στο 1998, και σε αυτό το περιπάω με το Σουμουγιά και το Τζο Πίσα να φτιάχνουν μουσικές και

Μια μελωδία που έρχεται από τον Παράδεισο, Σαν Μισελ ή αλλιώς Λαν Μισέ, και ο Νταμιέλ Φορεστάλ μαζί με την κιθάρα του δίνει τα αρέστα του. Παρακαλώ, Debs International.

0: spend some time together.
1: Selector Dub Narcotic εδώ και μας συμβουλεύει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Κάτι θα ξέρει. Let's spend some time together.

Tiger Lilies ήρθαν στην Επίδαυρο, τυχεροί αυτοί που τους είδαν. Day of the Dead είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από αρκετά χρονάκια. Welcome.

Amy Winehouse, αυτό το κορίτσι το πολυτάλαντο που έφτιαξε τόσες ωραίες μουσικές, και εδώ μια very rare alternative version που έρχεται εδώ με την υπογραφή της, Amy Winehouse.

οι Rolling Stones, που σε αυτό το τελευταίο τους άλμπουμ αγαπούν και το δείχνουν. Αγάπησαν και αυτοί μαζί την Amy. You know I'm no good. Το κομμάτι που επαναλαμβάνει.

Σας αφήνω με τα ωραιότερα, με τον Keith που ξέρει να περιμένει τον άνθρωπό του, το φίλο του, το Lou Reed δηλαδή. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα καλόκαρδα σχόλια. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον οίκο μας, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας, το 93 και 6. Καλό ξημέρωμα και ευχαριστούμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος